0: Η ώρα είναι 3. Η νύχτα στο Κοκκούν μόλις άφησε τις καλύτερες αναμνήσεις. Ραντεβού ξανά το πρωί.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το λουτράκι κοιμάται, αλλά το καλοκαίρι στο κοκκούν συνεχίζεται.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Break FM 100,8.
1: Break FM, παρακαλώ.
2: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. ECHO. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Κάποιοι ακόμα θυμούνται τη μουσική στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.

0: τα φρένο. Break και σταματάς τις επιτυχίες.
1: Break FM 100,8.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφραλής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Εκεί που κάθε νύχτα γίνεται ιστορία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: 92,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο. Άλλη μια επιτυχία.
1: Άλλη μια στιγμή break.
0: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Με ασπιρίνες και ποτά έχω στριμώξει τόσους μήνες σε αποθήκες και βιτρίνες. Μες του μυαλού μου τα σβηστά. Μα αναμνήσεις είναι αυτές και με θορύβους με τρομάζουν. Το όνομά σου μου φωνάζουν.

0: Η ώρα είναι 5. Λίγο πριν ξημερώσει το πιο όμορφο καλοκαίρι. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Το πρώτο φως της ημέρας βρίσκει το λουτράκι να ονειρεύεται. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Mega FM 100,8.

0: Γεια σας, είμαι ο Μάρκος Εφραλής. Είμαι και εγώ στο Break FM 100,8, τη δική μας συχνότητα.
1: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου και ακούτε τον Break FM 100,8.
2: Έτσι είναι η φάση. Φαντασού ένα σκηνικό που έχεις ξεχάσει και το θύμα με μόνο εγώ.
3: Έτσι είναι η φάση.

0: Η ώρα είναι 6. Και μία νέα καλοκαιρινή ημέρα ξεκινά. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
1: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

ραδιοθεραπεία και σήμερα καλώς ήρθατε. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Δύο ολόκληρες ώρες θα είμαστε μαζί με την καλύτερη ελληνική μουσική της πόλης και όχι μόνο.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε, ι, γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Ωραία για θάλασσα, χαλάρωση και καλοκαιρινή απόδραση. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Ο Κέβιν Κίγκαν αποκαλείται τη μάχη του με τον καρκίνο σε τελικό στάδιο. Κουράγιο και ψυχραιμία. Ο Κέβιν Κίγκαν, για όσους δεν ξέρουν, είναι μεγάλη μπαλαδόφατσα από την Αγγλία, αν δεν κάνω λάθος, στη δεκαετία του 90, 80, 90. Το θυμόμαστε με σβουρά, κατσαρά, σκουρόχρωμα μαλλιά και τώρα έχει κοντές, άσπρες τρίχες που προδίδουν και την ηλικία του. Κουράγιο, κουράγιο, κουράγιο, τύχη και πίστη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Έρχεται η νέα μόδα η οποία φεύγει από τα smartwatch. Το ξέρετε, τα θυμάστε, τα ξέρετε. Όλοι έχετε, φαντάζομαι, από ένα ή όσοι δεν έχετε, κάποιος στην οικογένεια έχει. Λοιπόν, τα smartwatch λοιπόν μένουν πίσω, γιατί τώρα έρχονται τα smart ring. Ο Χριστός και πανέγει. Ρε παιδιά. Δηλαδή, να αφήσουμε τώρα τα ρολόγια και να βάλουμε δαχτυλίδια. Γιατί δεν βλέπουμε την ώρα στο δαχτυλίδι. Φοβερά πράγματα γίνονται. Φοβερά πράγματα. Μου το!

Με αυτά και με αυτά θα είσαμε στο τέλος της πρώτης ώρας για σήμερα. Μείνετε εδώ, Ραδιοθεραπεία. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. Έχουμε ακόμη 60 λεπτά εξαιρετικής και πολύ ενδιαφέρουσας εκπομπής.

0: Break FM, παρακαλώ.
1: Με ακούτε? Δεν ξέρω αν με ακούτε. Ο Σπασοκλαμπάνιας είμαι και ακούω Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η παραλία ξυπνά στο Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
1: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Καλώς ήρθατε ή καλώς μείνατε στο δεύτερο μέρος της ραδιοθεραπείας. Είμαι ο Μανώλης Ευστρατιάδης. 60 λεπτά λιγότερο έχουμε στην διάθεσή μας με πολύ καλή ελληνική μουσική, αλλά και αρκετά εύστοχα σχόλια τα οποία θα σας κρατήσουν σε εγρήγορση και θα σας προβληματίσουν. Να κλαις αυτούς που δεν...

να κλεσεμένα κι όχι εσένα, ναι. Κι ας δείχνω ήρεμος και εντάξει, πόσο πονάει η καρδούλα μου.

0: Ο Γιώργος Γιαννόπουλος από το Σόι Σου
1: έκανε μια δήλωση που μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Λέει: μιλάω με τον Πέτρο Φιλιππίδη και του είπα ότι είναι ο πιο τυχερός άνθρωπος του κόσμου. Γιατί έχει μια γυναίκα που τον λατρεύει. Μια διάσταση στην επικαιρότητα και σε ένα θέμα που απασχόλησε όλη την Ελλάδα, το οποίο δεν το έχουμε δει ποτέ από αυτή την άποψη, από αυτή την γωνία. Και όμως ισχύει. Είναι έτσι. Όντως είναι έτσι.

Ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης μίλησε για όλους και για όλα και έμεινα μόνο σε μια τάκα που είπε ότι όσο ήμουν στη δραματική σχολή δούλευα ως μπάρμαν. Έτσι κάνουν οι περισσότεροι. Έχω σερβίρει, λέει, για τους ρέπα από Παπαθανασίου αλλά και για την Μαρινέλα. Την μεγάλη Μαρινέλα.

0: Ναι, Break FM. Όχι τίποτε άλλο. Break FM. Να είστε καλά. Γεια σας.
1: Αν σας καλέσουν για ραδιοφωνική δημοσκόπηση, απαντήστε απλά Break FM.

Μέσα στα δυο σου χέρια από τον κόσμο όλο με κρύβες. Ήμουν μικρό καράβι, μα είχα

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Καφές, πρωινή άβρα και θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με την εκπομπή, Facebook και Instagram μπορείτε να με βρείτε Μανώλης Ευστρατιάδης ή Ραδιοθεραπεία, σελίδα στο Facebook και βέβαια προφίλ στο Instagram που είναι ο τίτλος της εκπομπής. Επαναλαμβάνω, Ραδιοθεραπεία με ε-γ γράφεται ή στο προφίλ μου Facebook και Instagram Μανώλης Ευστρατιάδης.

26 από τη ΔΕΗ. Τώρα μπορείς. Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Για δύο ολόκληρες ώρες ήταν κοντά σας ο Μανώλης Ευστρατιάδης με εκπληκτική ελληνική μουσική, αλλά βέβαια και τα καλύτερα, τα πιο έξυπνα και εύστοχα σχόλια. Μείνετε εδώ. Η καλύτερη μουσική της πόλης συνεχίζει στον αγαπημένο σταθμό. Μαζί πάλι αύριο την ίδια ώρα.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης. Η ώρα είναι 8.
1: Και το καλοκαίρι ξεκινά ξανά από εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJs στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Γιατί δεν έπαιξε το τραγούδι σήμερα. Αλήθεια ρε τώρα. Απίστευτο. Μα είναι Παρασκευούλα, είναι γεγονός. Είναι Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι σήμερα. Φτάσαμε επιτέλους. Τυχερές και τυχερά, αφού αυτό περίμενε. Καλά, μην μου πείτε εμένα τώρα ότι δεν είναι έτσι. Μην μου πείτε. No, no, no.

Εδώ και σήμερα κοντά σας λοιπόν, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές και πανέμορφες παραλίες, όπως είναι η παραλία του Λουτρακίου μας, με τη μαγική θέα στον Κορινθιακό. Και τώρα θα μου πει ο φίλος μου Σωτήρης ο Γιαννόπουλος από τον εθελοντικό οργανισμό Μαϊκράντ Ροάτ. Καλά ρε Γιώργο, και το Κιάτο δεν έχει ωραία παραλία? Μας έχει πει τόσες φορές ο φίλος μας εκεί, λέει, να πάμε να φάμε κανένα ψαράκι στην παραλία. Ρε φίλε Σωτήρη, ναι, εντάξει, έχει ωραία παραλία. Αλλά δεν είναι σαν το Λουτρακίου δηλαδή που απλώνεται όλος ο Κορινθιακός μπροστά σου σαν χαλί έτσι. Γι' αυτό το λέω, καταλαβες. Καθόδων ο φίλος Σωτήρης πρωί πρωί στο δρόμο. Δεν ξέρω που πάει σήμερα, θα δούμε. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε επίτιμο Δημότη Κορινθίας. Όχι σε κάποιον Δήμο, γενικά σε όλη την περιφέρεια, στην περιφέρεια κοινότητα Κορινθίας. Γιατί έχει οργός πάντου, ξέρει τα χωριά περισσότερα από μένα δηλαδή. Ναι, τι ψέματα από. Γι' αυτό λέμε για την παραλία του Λουτρακίου που λες φίλε Σωτήρη. Και το στολί της παραλίας μας στο Μαϊστράλι, έχουμε πάει πολλές φορές εκεί μαζί. Λοιπόν, το θέμα είναι να πείσουμε τώρα το φίλο μας να ξαναπάμε μια μέρα. Ο κύριος Κώστας είναι εδώ κάθε πρωί και μας ακούει. Πίνει το καφεδάκι του. Μας απολαμβάνει, φορτώνει μπαταρίες, γιατί είναι η Παρασκευή. Να το, δεν προλάβει να... να ξεφορτίσουν, άντε να τις φορτώσει πάλι τις μπαταρίες από την Δευτέρα, από το προηγούμενο τετραήμερο. Αν και τώρα που ξεκίνησε καλοκαίρι, θα τις έχει non-stop φορτωμένες οι μπαταρίες. Κάθε πρωί θα φορτώνει. Γιατί μέχρι το απόγευμα θα ξεφορτίσουν. Αλλά νομίζω ότι οι μπαταρίες φορτώνουν και με τον κόσμο, με τους πελάτες. Και ευχαρίστηση του είναι να φεύγουν ευχαριστημένοι οι πελάτες. Αυτός είναι και ο στόχος, ο σκοπός. Λοιπόν, την πόλη του Αποστόλου του Αθηνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8 των Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας από το Hollywood της Ευρώπης στον Ακροκόρινθο. Καλή σας ημέρα φίλες και φίλοι. Να, φτάσαμε στην πολυπόθητη Παρασκευούλα. Πάμε. Σήμερα που είναι και Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, ειδικά για αυτή την ημέρα, την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, θα πρέπει να την έχουμε κάθε μέρα. Να την έχουμε μπροστά μας. Ναι ρε παιδιά.

Δηλαδή πρέπει να προσέχουμε το περιβάλλον, πώς θα γίνει. Καλημέρα σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα που είναι και σήμερα καθοδόν για το σχολείο. Άντε, τελειώνουν τα βάσανα σιγά σιγά. Σήμερα έχουμε και πανέλληνες,

Λοιπόν, καλημέρα σε όλα, σε όλα τα σχολικά λεωφορεία. Και καταλαβαίνετε, νο. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, οδηγούς σχολικών λεωφορείων, συνοδούς, κυρίες και κυρίους, καθηγητές και καθηγήτριες και φυσικά τους μαθητές που τα φέρουν. Ειδικά για τα σχολικά του χώμου του κάτω εισαγωγή, τα σχολικά του ΚΤΕΛ Κορινθίας και όλη την οικογένεια του ΚΤΕΛ Κορινθίας, γιατί μας ακούνε και στα γραφεία, τα λέμε αυτά. Καλημέρα στους σχολικούς τροχονόμους, αλλά και τους πραγματικούς τροχονόμους, γιατί θα μου πει ο φίλος μου Σωτήρης, καλά Γιώργο, μόνο τους σχολικούς καλημέρες, αφού σ' ακούνε και οι κανονικοί τροχονόμοι. Ναι, ναι, πάντα το λέμε αυτό. Και τους κανονικούς πραγματικούς τροχονόμους. Στις σχολικές καθαρίστριες και στους υπευθύνους σχολικών κηλικίων, τους σχολικοκηλικιάρχες ή τους σχολικοκαψιμιτζίδες, όπως θέλετε εσείς, πες εδώ, για μας το ίδιο είναι. Ναι, ναι.

Λοιπόν, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Αρκετά έχουμε να πούμε, να σου το πω, για να μου φύγει από, έτσι, από μέσα μου, ότι σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, και σήμερα θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Απλά το λέω για το φίλο μου τον Μπάρι του Τσαχμινό Καρκαλιάρη, για να μην ρωτάει στην πορεία.

Για να δω τι λέει στο μήνυμά του φίλο Σωτήρη σήμερα. Καθοδόν είναι σίγουρα και μας ακούει. Ναι. Καλημέρα φίλε Γιώργο. Σήμερα Παρασκευή θα επισκεφθούμε το Δημοτικό Σχολείο Λεχαίου μαζί με Εντροχέα Κορίνθου. Α, εδώ δίπλα. Μετά από πρόσκληση των εκπαιδευτικών θα είμαστε στο Λεχαίο να ενημερώσουμε μικρούς και μεγάλους για την ασφαλή μετακίνηση. Μέσα από τα παιδιά διαχέονται μηνύματα και στους γονείς. Η ζώνη και το κράτος ασφαλείας σώζουν. Καλημέρα στους ακροατές σου. Καλημέρα, καλημέρα Σωτήρη, συγχαρητήρια. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά εδώ και θα κουραστούμε ποτέ να λέμε συγχαρητήρια. Γιατί σίγουρα τέτοιες δράσεις είναι χρήσιμες και συμβάλλουν έτσι. Όχι μόνο στα νέα παιδιά να αποκτήσουμε έτσι, να αποκτήσουν οδηγική συμπεριφορά, να γνωρίσουν από μικρά παιδιά τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να το μεταφέρουν και στους γονείς τους όταν είναι στους δρόμους και οδηγούν και τα έχουν στο πίσω κάθισμα, είτε στο παιδικό κάθισμα είτε στο κάθισμα κανονικά. Και δεν είναι ότι μόλις μεγαλώσουμε, δηλαδή πάμε γυμνάσιο, α, τώρα μεγάλωσα εγώ, δεν θα βάζω ζώνη ασφαλείας. Τώρα ο Κοκ νομίζω ο Σωτήρη λέει και ζώνη ασφαλείας και στα πίσω κάθισματα έτσι. Οπότε. Αλλά και πολλά άλλα, δεν λέω μόνο για τη ζώνη. Άλλωστε είναι αυτό που μας λέει συνέχεια ο Σωτήρης. Η ζώνη και το κράνος σώζουν ζωές, παιδιά. Τι να λέμε. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Και φυσικά η τροχιά. Άξια συμπαραστάτη σε αυτή την εθελοντική προσπάθεια του εθελοντικού οργανισμού Micro Android. Και δείχνει και το άλλο πρόσωπό της, το πραγματικό πρόσωπό της. Γιατί δεν είναι ότι ναι, εμείς οι τροχονόμοι πάμε και σβήνουμε και γράφουμε κλήσεις και άντε μετά να έρχονται στα γραφεία για να σβήνουν κλήσεις. Γιατί όταν τα παιδιά δούνε τον γονιό ή τον αδερφό το μεγάλο να παρκάρει σε ράμπα αναπήρων ή σε γωνία ή διπλοπαρκαρισμένο και του πούνε δεν γίνεται εδώ, γιατί μάθαμε εμείς στο μάθημα που μας είπαν κάποιοι κύριοι που ήρθαν στο σχολείο ότι απαγορεύεται. Λοιπόν, άντε βγάλετε πέρα με τα μικρά παιδιά μετά. Άρα μήπως και τα μικρά παιδιά παίζουν το ρόλο του έτσι, του μικρού τροχονόμου της οικογένειας, του τροχονόμου της οικογένειας. Ναι, ωραίο αυτό. Ναι, μου άρεσε, Σωτήρη μου άρεσε εμένα. Και μπορεί να το χρησιμοποιείς, δεν το έχω copy-paste, δεν το έχω copyright.

Ωραίο. Τα μικρά παιδιά όντως είναι ο τροχονόμος της οικογένειας. Γιατί πέστε μου, πόσες φορές δεν έχετε μπει στο αυτοκίνητο να ξεκινήσετε. Καλά, τώρα εγώ βέβαια δεν μου συμβαίνει, γιατί πάντα βάζω ζώνη ασφαλείας. Πιο παλιά που ήταν πιο μικρή η Μαρία μου, γιατί με τη σταματία η ζώνη κατευθείαν πια. Λοιπόν, μπαμπά βάλε ζώνη μου, έλεγε. Όλα εκεί. Οπότε υποχρεωνόμουν να βάζω. Αυτό δεν ήτανε ο οικογενειακός τροχονόμος. Αυτός. Και από εκεί δεν μπορεί να φυλαχτείς, ούτε να ξεφύγεις. Τέλος. Από είναι συνέχεια μαζί, μέσα στο αυτοκίνητο, άντε να παρανομήσεις. Και άρα τα μικρά παιδιά βοηθάνε το έργο της τροχέας, της κανονικής τροχέας. Α, ωραίο αυτό. Να, τι ευχάριστα μας λέει ο Σωτήρης. Δεν το ξέρα. Σε όλα τα παιδιά δίνουμε δώρο, λέει, σφυρίχτρα για αυτό το λόγο. Να σφυρίζουν τα λάδι των γονιών. Μπράβο. Μπράβο, Σωτήρη. Συγχαρητήρια στον εθελοντικό οργανισμό. Μακρά τώρα να το ξαναλέμε.

έχει τροχέα βέβαια. Στη διοικήτρια την κυρία Κλαία Τσίτου. Που πολλές φορές παρευρίσκεται και η ίδια. Άλλοτε όμως, λόγω και φόρτου εργασίας, στέλνει και τροχονόμους. Για να διδαχθούν τα παιδιά αυτό, σε πρώτη φάση. Η ζώνη και το κράνος σώζουν ζωές. Και αν θέλουν να σώσουν τη ζωή τους ή τη ζωή των γονιών τους και των αγαπημένων προσώπων που είναι μέσα στο αυτοκίνητο, τότε θα πρέπει να το πάρουν πάνω τους και ακόμα και τα μικρά παιδιά, γιατί από τα μικρά παιδιά δεν μπορεί να ξεφύγεις. Τέλος. Λοιπόν, να καλημερίσουμε και το φίλο μας το Δημητράκη τον Κομνηνό που είναι και σήμερα. Το Δημητράκη, τι έγινε χτες? Πού ήσουν, α? Ξεχάστηκες. Ήρθες να κάνεις εντύπωση σήμερα. Την καλημέρα μου λέει και την αγάπη μου. Ωραίο ρε φίλε. Ωραίο, ναι, πολύ ωραίο. Ωραίο μπουκέτο, καφεδάκι. Ελληνικό μου φαίνεται αυτό. Με καρδούλες, είμαι καλά σήμερα. Το τερμάτισες. Ήρθες να εντυπωσιάσεις, ε. Καλά. Να και εδώ η κυρία με το... με την κούπα στα χέρια. Καλημέρα και καλή Παρασκευή μας λέει. Με χαμόγελο και αισιοδοξία τη νέα μέρα. Είναι δυνατόν να μην πάει καλά η μέρα αν σου φέρνει αυτή η κυρία το καφεδάκι το πρωί στο κρεβάτι σου? Φίλε Δημητράκη, όχι, πες μου, είναι ή δεν είναι, πες μου, όχι, πες μου, σύρε Μητσό.

Έτσι, έτσι. Ωραία. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, τι βλέπω εδώ, Σπύρο? Θα πάω στο Φωτάκο στους αγώνες στο καζίνο αύριο. Θέλει να δει. Γιατί ο ένας αριθμός εσύ που έχεις κερδίσει, φίλε μου.

Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα Γιώργο μου, καλημέρα σε όλους και καλό Σαββατοκύριακο, λέει ο Σπύρος. Καλημέρα Σπύρο, καλημέρα. Καλημέρα και στο φιλαράκο μου. Το φωτάκο. Φωτί, φωτί, φωτί, φωτί, φωτί, φωτί. Λοιπόν, νομίζω ότι η κυρία Σωτηρία έχει πολύ καιρό να σπάει εκδρομούλα, έτσι. Μήπως θα πρέπει να πας να πεις στην κυρία Σπυρδούλα σήμερα, στην κυρία Σωτηρία. Στην κυρία Σωτηρία, δεν σπίρτω. Στην κυρία Σωτηρία σήμερα να σας πάει εκδρομούλα, που είχε καλό καιρό. Ο Μάριος έτοιμος είναι, οπότε του πείτε εσείς.

Ανάτα, ανάτα μας. Κανονισμένα όλα, ε. Μπράβο. Εκδρομούλα σήμερα, ε. Θα μας στείλει μήνυμα σε λίγο Μάριος. Με τον Μάριο θα πάτε. Να πας φωτάκο στον οδηγό, στον κύριο Μάριο. Να του πεις χαιρετισμούς. Να του πεις, κύριε Μαρία, σε ψάχνουν στο ραδιόφωνο. Πού είσαι, γιατί λείπεις. Έχεις πάρει απουσίες πολλές να του πεις. Εντάξει, Φωτή.

Έλα ρε Γιώργαρα, πού είσαι? Στο Γιώργο το Σκούρτη απευθύνομαι. Γιατί, τι έγινε, κουράστηκες? Θα είσαι αύριο, κοίτας εδώ. Καλημέρα, άρχοντα τον FM, λέει. Ο καλός μας φίλος ο Γιώργος ο Σκούρτης. Εδώ, ναι. Από τον ναό του χρήματος.

Α, ώστε έτσι, ε. Λοιπόν, πώς πάνε τα μαθήματα, ξεκίνησαν τα μαθήματα εκεί. Τα μαθήματα επασίας, καλέ. Πάμε.

Λοιπόν, μαθήματα εργασίας στην κατασκήνωση freelance. Όχι καλέ, δεν κάνει ο Γιώργος τα μαθήματα, κάνουν εξειδικευμένοι δάσκαλοι. Έμπειροι προπονητές. Ζήσε την ελευθερία, ύπεψε τη φύση. Μαθήματα στη φύση. Αγάπη και σεβασμό στα άλογα. Εκμάθηση πασίας, ατομική προσέγγιση, επαφή με τη φύση και αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Για όλα τα επίπεδα. Αρχάρι, προχωρημένους, παιδιά, ενήλικες. Μαθαίνεις, εξελίσσεσαι, ζεις την περιπέτεια. Έλα να γίνουμε ένα με τη φύση στην κατασκήνωση Freeland. Έλα να μάθεις πασία. Λοιπόν, τώρα που το είπα αυτό, θυμάμαι ότι μια μέρα είχαν πάει και τα παιδιά του ειδικού σχολείου για μαθήματα εργασίας. Έτσι δεν είναι, Θωμά, Φώτη. Τα λέω καλά.

έτσι πρέπει. Να εντρώνει φανέλα. Ναι, κάποτε όταν ήμασταν νέοι λέγαμε, άντε να μεγαλώσουμε λίγο, να μην αλλάζουμε τρεις φανέλες την ημέρα, να τη βγάζουμε με τη μία, αλλά νομίζω ότι τώρα χρειαζόμαστε παραπάνω φανέλες, Γιώργο, περισσότερο τρέξιμο. Τι πράγμα είναι αυτό? Τι την ημέρα, εγώ και το βράδυ δουλεύω. Λοιπόν, να κι άλλος Γιώργος εδώ από τα Ξαμήλια τώρα, από το φρούνο των Ξαμηλίων. Καλημέρα φίλε Γιώργο, καλημέρα σε όλους, καλή εκπομπή να έχεις, την καλημέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, λέει ο Τζόρτζ. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα στο Δημήτρη, στο κύριο Αντώνη, στην κυρία Ντίνα, σε όλο τον φούρνο εκεί, σε όλο το team των Ξαμηλίων. Καλημέρα φυσικά και στο φίλο μας τον Γιωργάρα με τα Super Donut Στεφανάκης που είναι και σήμερα εδώ. Γλυκένει την Κορινθία. Μπράβο, μπράβο, καλά κάνει.

Ναι, και θα έρθει τώρα η Αγγελική από το Βραχάτι και θα πει καλημέρα στον Άρη, καλημέρα στον Μπαμπίνιο. Άκουσε, ποιον στον Μπαμπίνιο, αυτό που τον έχουμε χάσει τελείως. Που έχουμε χάσει τα έγνη του. Μην τρελαθούμε τελείως.

0: Ωπα παιδιά, πήγε η ώρα. Ναι, ναι, πάμε, πάμε στην ώρα σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: 8:30. Ώρα να ζήσεις άλλη μια ημέρα στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience. Στο απόλυτο Beach Experience. Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury.
3: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
4: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
3: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
4: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
2: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
5: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
5: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
5: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
5: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
5: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα emails χιλιάδων αναγνωστών μας.
5: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
5: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
5: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
5: Πιο μπροστά.
6: Άλλη μια επιτυχία.
7: Άλλη μια στιγμή break.
6: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

Λοιπόν, επιστρέψαμε, εδώ είμαστε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Ναι, ναι, ναι, το λέμε σε εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά και μπήκατε στην παρέα μας. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Να σας υπενθυμίσουμε, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι,

πως το Corinthian Pro MMA 2026, το αθλητικό γεγονός της Κορινθίας, έρχεται στον εντυπωσιακό πολυχώρο του Club Hotel Casino Λουτράκι. Μια σύγχρονη αρένα έχει στηθεί για να φιλοξενήσει κορυφαίες μάχες μεικτών πολεμικών τεχνών. Ζήσε και εσύ τη δράση σε απόσταση αναπνοής από το οκτάγωνο. Ώρα έναρξης στις 7 το απόγευμα του Σαββάτου, αύριο δηλαδή. Ο Break FM και το Club Hotel Casino Λουτράκι σας κάνουν δώρο 5 διπλές προσκλήσεις. Ο Break FM και το Club Hotel Λουτράκι. 5 τυχερές ή 5 τυχεροί από εσάς θα παρακολουθήσετε τους αγώνες δωρεάν μαζί με τον συνοδό σας ή τη συνοδό σας. Λοιπόν, οι τυχεροί αριθμοί έχουν βγει από χτες. Θα τους πούμε πάλι σε λίγο.

Ναι, δεύτερη συνεχόμενη μέρα, τι γίνεται? Ναι, γιατί δεν θυμάμαι εγώ την κοπάνα την προχρεσινή που την πέρασε βαβά, έτσι δεν είπε τίποτα? Τι το περάσαμε εδώ? Δεν μας ξεφεύγουν αυτά μας με τίποτα.

Καλημέρα. Να είναι η μέρα σας γεμάτη αγάπη και όμορφες στιγμές. Με ένα μπουκέτο τριαντάφυλλα. Ωραία. Καλή Παρασκευή, καλό τριήμερο με υγεία και αγάπη. Οκ, okay, οκ, okay, thank you.

Καλημέρα. Όπω και το. Τα τριαντάφυλλα. Τριαντάφυλλα στην αμμουδιά. Δίπλα στο κύμα. Και ο Γλάρος τι κάνει ο πάνω. Καλά, φωτογράφος το τερμάτισε. Πώς πέτυχε. Πέτυχε το ηλιοβασίλεμα. Πέτυχε το Γλάρο. Πέτυχε τη τριανταφυλιά στην παραλία. Πέτυχε λίγο το κυματάκι έτσι. Ίσα ίσα να χτυπάει πάνω στο κορμί και να το γυμνάζει. Πάντα εδώ λέει, όχι σαν εσένα που την κάνεις συχνά, εγώ. Α, καλό αυτό. Μια μέρα λέει και τη λες, όχι, κάθε εβδομάδα γίνεται αυτό. Μία με δύο μέρες, άστα αυτά. Και μετά λες εμάς κοπανατζίδες, που λείπουμε ένα-δύο λεπτά. Δεν μετρά λέει αυτό, μετά από τόσες παρουσίες, κάθε μέρα, όλη μέρα, δεν ξέρω αυτά, απουσιολόγος, ο Σταύρος ξέρει. Να τα λέμε και αυτά λέει, να τα λέμε ναι, αλλά Σταύρος ξέρει παιδιά, δεν ξέρω εγώ τι να σου πω τώρα. Αν το σε αναζητώ θέλει. Καλοκαιρινό, καλοκαιρινό τραγούδι. Όχι καλά εκείνο που λες αναζητώ στη Θεσσαλονίκη, είναι αυτό, είναι άλλο τραγούδι. Το άλλο είναι σαν να ζητώ το κανονικό που ήταν στον ελληνικό κινηματογράφο. Του Γιάννη Σπανού. Αυτό είναι ύμνος. Αλλά και το άλλο σαν να ζητώ σαν νίκη ήταν ύμνος. Ξημερώματα που λέγεται.

τα δικά σου λέει τα μετράω στα. Βεβαίως και τα μετράει. Βεβαίως και τα μετράει ο Σταύρος, το πέρασε. Είναι δίκαιος. Α, ναι, αυτό από την ταινία λέω, λέει. Εντάξει, αυτό το λέει, οκ. No problem, no problem. Για πάμε και στο Viper τώρα που δεν έχουμε πάει καθόλου. Πω πω, σήμερα σας πρόλαβε όλους ο Γιώργος με τα Super Donuts Στεφανάκης. Και δικαιολογημένα βέβαια, γιατί ο Γιώργος είναι από τα άγρια χαράματα. Είναι από τους πρώτους ακροατές που ανοίγουν το ραδιόφωνο και μας ακούνε. Μόλις περνάει τον ισμό, μπαπ, κάθε πρωί το δρομολόγιο Αθήνα Κόρινθο. Και εκεί κατά τις 11 επιστροφή πάλι. Έρχεται μας γλυκένει και τσουπ την κοπανάει πάλι. Μου έχει τελειώσει η εκπομπή. Όχι πιο νωρίς.

Γλωσσινές καλημέρες Γιώργο. Σε εσένα και στους ακροατές σου. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρες στον πρόεδρο και στον άβαρχο. Εσύ τον άβαρχο έχουμε χάσει τελείως. Ο πρόεδρος εμφανίζεται, ναι. Και θα τον δούμε και αύριο το απόγευμα εκεί στην παραλία του Λουτρακίου. Ναι, γιατί συμμετέχει και το λιμενικό ταμείο Λουτρακίου. Θα τα πούμε σε λίγο στη διάρκεια της εκπομπής όλα τι έχουμε.

Λοιπόν, ναι, δεν είπαμε το μήνυμα του Γιώργου. Καλημέρα στην ομάδα του Break FM. Εύχομαι καλή υγεία σε όλους. Χαιρετισμούς, λέει, στον κύριο Γιώργο και στον κύριο Γιώργο Ναστούλη. Του χρωστάω κάτι βέβαια, αλλά περιμένω την κατάλληλη στιγμή. Όχι, δεν μου χρωστάς τίποτα, λίμον. Γιατί αν το πάρουμε έτσι, Γιώργο, πρόσεξε, θα πρέπει τότε ο Γιάννης με το Σέτρα, το Γιάννης του Αγγέλου, θα πρέπει να μου χρωστάει ένα σωρό εκδρομές, θα πρέπει να πάει εκδρομή. Αυτό που το λες.

Όχι τίποτα, αλλά δεν με παίρνει, ρωτά. Προχθές είχε πάει στον Άφλιο πάλι. Όλα εκδρομές είναι. Με το σέντρα του. Α, θα πρέπει μετά ο Χριστάρας από την πιάτσα ταξί κορίνη του να με πηγαίνει συνέχεια κούρσες. Να τον έχω προσωπικό οδηγό. Όσες φορές έχω πάει στην πιάτσα δεν έχω δει. Απέναντίας, από εκεί που το περιμένω στο πουθενά, τον συναντάω ως παρκαρισμένο, όπου να είναι. Νόμιμα βέβαια, πάντα έτσι. Να, προχτές το πέτυχα την Τετάρτη. Πέτυχα το ταξί στη Λαϊκή. Κάθε Τετάρτη πάει Λαϊκή ο συνοικισμό, αλλά να πέσω και πάνω του. Όχι, το ταξί. Ο Χρήστος είχε πάει στο μελέτη.

Λοιπόν, να σε καλά, ρε Γιωργάρα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Σκυλί βλέπω, τι, και εσύ πας για κυνήγι. Σε έχει κολλήσει ο Μπαμπινιός. Όχι, Παναγιά μου. Εντάξει, πρέπει να περιμένετε 2,5 μήνες ακόμα να ξεκινήσει η κυνηγητική περίοδος. Να και ο Γιάννης ο αθόρυβος εδώ. Αυτά γραία χαράματα κι αυτός. Καλημέρα από Νεμαία και καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και καλό δρόμο φίλε μου. Ναι. Να και ο Κωστοκαρούνης φίλε, καλημέρα και καλή δύναμη. Καλή εκπομπή Γιώργο, για ποιους αγώνες μου πες? Α. Ναι, Κώστα, έχεις κερδίσει για τους αγώνες MMA στο Λουτράκι. Βάλε Καζατζίδη λέει το αγριολούλουδον.

ωραίο τραγουδάκι αυτό. Τα ωραία. Τι ωραία. Ο Στελάρας έχει πει. Το μισό ελληνικό ρεπερτόριο. Που έχει μείνει. Ένα. Τι να κάνεις. Και τη ζωή μου κόψε. Ναι, ναι. Εγώ γυμνός περπάτησα, πώς το λέει. Στελάρας. Μαρία, τα αφήσει αυτά που ξέρεις, έτσι. Λοιπόν, βάλε δυνατά, σε παρακαλώ πολύ. Άντε. Ο φίλος μου ο Φώτης σου είπε καλημέρα. It's just great balls of fire.

Λοιπόν, μόλις ενημερώθηκα, παιδιά. Ναι, ναι, μόλις ενημερώθηκα ότι ο Μάριος τελικά δεν θα πάει εκδρομή σήμερα. Αλλάξαν οδηγό για σήμερα. Και σήμερα οδηγός της εκδρομής του ειδικού σχολείου για ναύπλιο μικίνες θα είναι ο Αποστόλης. Παιδιά, για πέστε μια καλημέρα στον Αποστόλη. Αποστόλη.

0: Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στα παιδιά από το ειδικό σχολείο που ετοιμάζονται να πάνε εκδρομή. Και στην κυρία τους, την κυρία Σωτηρία, παρακαλώ. Αλλά και στον πρόεδρό τους. Ναι, τελείωσε. Πρόεδρος ήταν ο Φώτης. Τέλος, τέλος.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα στο Break FM. Καλημέρα, κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα παιδιά, καλημέρα και καλή εκδρομή. Ναι, μας ακούνε τώρα καθοδόν τα παιδιά. Ναι, ναι, ναι. Τι θέλουν, τραγουδάκι? Άμε. Λοιπόν, μου είπε ο Μάριος, παιδιά, να σας πω να περάσετε καλά. Έτσι, καλή εκδρομή. Δεν μπορεί να έρθει σήμερα μαζί σας, έχει άλλο δρομολόγιο, αλλά πιστεύει ότι και με τον Αποστόλη θα περάσετε καλά. Καλά, όχι το ίδιο, το λέω εγώ. Να το λέω ότι θα περάσετε το ίδιο, τέλος. Λοιπόν, θα τα ακούσουμε μετά αυτό, γιατί πάμε τώρα. Πάμε να ανέβουμε.
3: Πάμε να ανέβει η ομάδα τώρα. Και ένα, δύο, τρία,
0: Έλα, Φωτάκο. Να σύρεις το χορό. Ο Αποστόλης δεν χορεύει, παιδιά, δεν χορεύει ο Αποστόλης, όχι. Οδηγάει.

0: Ουφ, κουράστηκα εγώ, φανταστείτε δηλαδή, που να χόρευα κιόλας. Για πάμε τώρα στην Παρασκευούλα Ζάχαρη, Παρασκευούλα Μπελή, Παρασκευούλα σήμερα.
1: Να σου να κόρη δράγοντα, θα σ' είχαν κλειδωμένη.
0: Ου, αν ήσουν σίγουρα.
1: Μα είσαι νερά ειδογέννητη και σε έχουν χαϊδέμ.
0: Σας έχω πει ότι η Παρασκευούλα λέγανε τη γιαγιά μου, ε. Ναι, ναι, τη μάνα της μάνας μου.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Φάρσαλα αυτό, είναι φάρσαλα ο κωδικός και παίρνω εγώ τυχαία.
2: Πού φάρσα θα κάνουμε, φάρσαλα θα πάρουμε.
1: Για δώσε στον αέρα να δούμε αν καλή.
3: Ναι.
2: Ναι, καλημέρα σας.
3: Καλημέρα.
2: Τι κάνετε?
3: Καλά, εσείς?
2: Μια χαρά είμαι και εγώ. Πήρα βέβαια, μπορεί να σας στεναχωρήσω για το. Παίρνω τον ΟΤΕ.
3: Ναι.
2: Τηλέφωνο, επειδή υπήρχε ένας τελευταίος λογαριασμός πολύ φουσκωμένος. Σας έχουμε κόψει το τηλέφωνο και ήθελα να μάθω.
3: Όχι. Αν. Κάντε λάθος, δεν μας κόψαν το τηλέφωνο.
2: Εγώ έχω μπροστά μου, κυρία μου, είμαι στο κομπιούτερ μπροστά και το αριθμός αυτός είναι κομμένος. Και πήρα να δω αν έχετε ενημερωθεί ότι έχει κοπεί το τηλέφωνο για να μην πάρετε κλίση και απορρίσετε για ποιο λόγο δεν είναι καλή το τηλέφωνο.
3: Εγώ δεν έχω ΟΤΕ, έχω χολ.
2: Ναι, αλλά από εμάς παίρνουν το σήμα. Όλες οι εταιρείες αυτές οι ιδιωτικές παίρνουν
3: ναι.
2: το σήμα το παίρνουν από τον ΟΤΕ.
3: Α, ναι. Γιατί σήμερα ήταν να λύγει, σήμερα το κόβουνε κιόλας.
2: Το κόβουνε, το αίθουσα που μιλάμε είναι κομμένο. Γι' αυτό σας λέω, μην κάνετε κλίση προς τα έξω. Γιατί δεν θα καταφέρετε να επικοινωνήσετε με αυτό που θέλετε.
3: Εντάξει.
2: Θα στο συνδέσουμε σε τρεις μέρες.
3: Δεν θα πάει σήμερα το παιδί, είχε σκοπό το απόγευμα. Χθες δεν δούλευε και δεν μπορούσε να πάει.
2: Τι δουλειά κάνει?
3: Δούλευε το παιδί, ο γιος μου.
2: Τι δουλειά κάνει?
3: Delivery, δώσε. Και δεν μπορούσε να.
2: Delivery.
3: Να,
2: οπότε, ναι, εντάξει, έτσι πως είναι τα πράγματα.
3: Τι να κάνουμε, έτσι πως έγινε τώρα η καταστάσεις.
2: Οπότε, αν θέλετε να στείλει κάποιο μήνυμα με delivery σε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο, μπορεί να το κάνει ο γιος σας.
3: Ναι, θα πάει το απόγευμα να πληρώσουμε, είπε σήμερα.
2: Ναι, για να σας το ξανασυνδέσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κομμένο.
3: Α, έτσι. Καλά, εντάξει.
2: Χίλια συγγνώμη, πρέπει να συνειδητοποιήσω, μην αγχωθείτε, μην το σηκώσετε και δείτε ότι καλή και νομίζετε ότι είναι κομμένο.
3: Εντάξει.
2: Το όνομά μου είναι, άμα θέλετε να πάρετε στην υπηρεσία εδώ να μιλήσετε μαζί μου, Μάρκος Εφελής ονομάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το όνομα αυτό.
3: Μάρκος Εφελής, τηλεφωνώ.
2: Και σας τηλεφωνούμε από τον Αντένα, από το πρωινό μου, από τον Γιώργο και τη Φέη και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια σας, γεια σας.
3: Καλά, καλά
2: είμαστε,
3: είστε.
2: Μια χαρά.
4: Καλά.
2: Είμαστε πολύ περήφανοι που μιλάμε με κομμένο τηλέφωνο. Ποτέ στα χρονικά.
0: Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
5: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιο.
2: Το κόβουνε, το άφησμα που μιλάμε είναι κομμένο. Γι' αυτό σας λέω, μην κάνετε κλίση προς τα έξω. Γιατί δεν θα καταφέρετε να επικοινωνήσετε με αυτό που θέλετε.
3: Εντάξει.
2: Θα στο συνδέσουμε σε τρεις μέρες.
3: Δεν θα πάει σήμερα το παιδί, είχε σκοπό το απόγευμα. Χθες δεν δούλευε και δεν μπορούσε να πάει.
2: Τι δουλειά κάνει?
3: Δούλευε το παιδί, ο γιος μου.
2: Τι δουλειά κάνει?
3: Delivery, δώσε. Και δεν μπορούσε να.
2: Delivery.
3: Να,
2: οπότε, ναι, εντάξει, έτσι πως είναι τα πράγματα.
3: Τι να κάνουμε, έτσι έγινε τώρα η καταστάσεις.
2: Οπότε, αν θέλετε να στείλει κάποιο μήνυμα με delivery σε κάποιο κοντινό σας πρόσωπο, μπορεί να το κάνει ο γιος σας.
3: Ναι, θα πάει το απόγευμα να πληρώσουμε, είπε σήμερα.
2: Ναι, για να σας το ξανασυνδέσουμε, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κομμένο.
3: Έτσι. Καλά, εντάξει.
2: Χίλια συγγνώμη, πρέπει να συνειδητοποιήσω, μην αγχωθείτε, μην το σηκώσετε και δείτε ότι καλή και νομίζετε ότι είναι κομμένο.
3: Εντάξει.
2: Το όνομά μου είναι, άμα θέλετε να πάρετε στην υπηρεσία εδώ να μιλήσετε μαζί μου, Μάρκος Εφελής ονομάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το όνομα αυτό.
3: Μάρκος Εφελής, τηλεφωνώ.
2: Ναι. Και σας τηλεφωνούμε από τον Αντένα, από το πρωινό μου, από τον Γιώργο και τη Φέη και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια σας, γεια σας.
3: Καλά, καλά είμαστε, είστε.
2: Μια χαρά.
4: Καλά.
2: Είμαστε πολύ περήφανοι που μιλάμε με κομμένο τηλέφωνο. Ποτέ στα χρονικά.
0: Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
5: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά.

0: Ναι, θα πάει το απόγευμα να πληρώσει, μου είπε σήμερα.
1: Ναι, για να σας το ξανασυνδέσουν, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κομμένο.
0: Α, έτσι. Mm-hmm. Καλά, εντάξει.
1: Χίλια συγγνώμη, πρέπει να συνειδητοποιήσω, μην αγχωθείτε, μην το σηκώσετε και δείτε ότι καλή και νομίζετε ότι είναι κομμένο.
0: Εντάξει.
1: Το όνομά μου είναι, άμα θέλετε να πάρετε στην υπηρεσία εδώ να μιλήσετε μαζί μου, Μάρκος Εφελής ονομάζομαι, δεν ξέρω αν έχετε ακουστά το όνομα αυτό.
0: Μάρκος Εφελής, τηλεφωνείο.
1: Και σας τηλεφωνούμε από τον Αντένα, από το πρωινό μου, από τον Γιώργο και τη Φέη και τα υπόλοιπα παιδιά. Γεια σας,
0: γεια
1: σας.
0: Καλά
1: είμαστε,
0: είστε.
1: Μια χαρά.
2: Καλά.
1: Είμαστε πολύ περήφανοι που μιλάμε με κομμένο τηλέφωνο. Ποτέ στα χρονικά.
3: Η ώρα είναι 9. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
3: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
3: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Αυτό το καλοκαίρι, το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
5: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
5: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
5: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
5: Cocoon.
3: Feel the luxury.
6: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
7: Τότε έλα στο Mega Expert.
6: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
7: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
6: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
7: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
6: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι.

Ζαφή, Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Μαζί είχαμε, μαζί είχαμε.
0: Τιρόλα.
1: Από την Ιταλία, μαζί πήγαμε, μαζί γυρίσαμε.
0: Μαρίνα, Μαρίνα, Μαρίνα.
1: Καλά, αλλιώς πήγαμε, αλλιώς γυρίσαμε. Άλλο. Λοιπόν, να καλωσορίσουμε το γνήσιο ιταλικό ψαράκι. Μόλις αφήχθη, από το Ιόνιο ήρθε, ναι.

0: Περάσαμε και από το ηφαιστείο της Έτνα. Τι, όχι, ότι να είναι, τι, το περάσαμε εδώ. Εσύ, ψαράκι. Το άλλο ψαράκι έχουμε χάσει. Ναι, ναι. Πού είναι ο ΕΟ? Θα την αναζητήσω. Όλα και όλα. Άντε, ποιος χάρη, τελειώνει και τα σχολεία τώρα. Μαρίνα, Μαρίνα, θα ξεκουραστεί η Ελενίτσα, θα τη φέρεις και για μπάνια στον Κορινθιακό.
1: Τη βόλα πιο πρέστος πόσα.
0: Να της δείξει που έκανε μπάνιο η μαμά με τη γιαγιά. Που έχει το όνομά της. Καλά, ο παππούς σιγά μην προλάβει να κάνει μπάνιο, αλλά που λέμε. Καλημέρα ψαράκι, καλή εκπομπή και καλή δύναμη μας λέει. Ναι, από τη Μεσογείο.

Λοιπόν, να καλημερίσουμε σας που ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας και μπήκατε στην παρέα μας. Εδώ να επαναλάβω, θα είμαστε κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Καλώς ήρθατε λοιπόν στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα. Καλώς ήρθατε στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Καφεδάκι ελληνικό και σήμερα. Ναι, ναι, σιγά σιγά αρχίσαμε και πάλι να πίνουμε. Ένα δύο την εβδομάδα. Τρεις. Λόγω ηλικίας τώρα, εντάξει, το έχω ρίξει το τσαγάκι. Χα, καλό,

Σας έχω πει ότι έχω τσακωθεί με τη μάνα μου και τον πατέρα μου, έτσι. Ναι, γιατί λέτε νομίζεις, γιατί νομίζεις ότι λέτε. Γιατί μου δώσανε ένα όνομα και δεν μου δώσανε δύο. Ναι, δεν μου δώσανε δύο. Και γιατί να μου δώσουν δύο και τρία. Να γιορτάζω 2-3 φορές το χρόνο. Όχι για να κερνάω, αλλά να με κερνάνε, να μου κάνουν δώρα. Αμέ. Τώρα, αυτά τα χρόνια κιόλας. Τι λέω ρε μάνα, χάθηκε να μου βάλεις 2-3 ονόματα. Τι μου δώσε ένα Γιώργιος. Τέλος πάντων, πλάκα κάνω. Απλά θέλω να πω ότι ναι, ότι έρχονται και τα γενέθλιά μου σε λίγες μέρες. Εντάξει, θα κεράσω, πώς κάνετε έτσι. Θα κεράσω. Αν είναι δυνατόν.

0: Έχουμε αφήσει πολλές καλημέρες, ε. Πω. Για πάμε. Αχ, ναι, δεν διαβάσαμε της Αγγελικής. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, Αγγελική 2. Καλημέρα, μια μέρα γεμάτη με χρώμα, φως και ελπίδα. Χαρούμενη Παρασκευή. Πού είναι αυτό το τοπίο, καλέ? Ωραίο φαίνεται. Παραθαλάσσιο, τα σπίτια με στη θάλασσα. Μπράβο. Και βάρκες 3. Είναι συμβολικό αυτό ή έτσι ο ζωγράφος το σκέφτηκε αυτό? Δεν ξέρεις? Λέω πως ήξερες. Να έχουμε ένα όμορφο, χαλαρό, απολαυστικό Σάββατο Κύριακο με υγεία, θετική διάθεση και όμορφες στιγμές, μας λέει. Καλημέρα, καλημέρα για από μας. Να είσαι καλά. Καλώς ήρθες και σήμερα. Να και ο G-Pap εδώ. G-Pap and G-Pap, duo G-Pap. Συνεργείο φανοποιείο του G-Pap εκεί στο πεδίο πόλης. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Πάλι με τριαντάφυλλα. Σήμερα είναι κατακόκκινα. Άρε Γιωργάρα, έχεις τον Αγιάννη τέτοιες τριανταφυλλές? Στέλνω λουλούδι, χάνεται. Στέλνω καφέ, κρυώνει. Μα η καλημέρα της καρδιάς παντού χαρά απλώνει. Ποιητής έπρεπε να γίνω, αλλά τέλος πάντων. Ναι, έχετε, με έχετε εσύ τώρα εδώ και... Με έχετε φορτωθεί. Λοιπόν, να και ο coach εδώ. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και από μας. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα, καλημέρα coach. Να είσαι καλά. Καλημέρα φιλαράκο μου. Γράφει ο Μάριος πάλι σήμερα, ε. Άντε, καλή επιτυχία. Μεγάλος και αυτός πάει. Να δω ποιο θα έχεις να σε βοηθάει τώρα που θα φύγει. Άμε. Καλημέρα σε όλο το τίμιο και στο Μέταλλο Κολυμάδης. Καλά, εντάξει, έχει στείλει το μήνυμα εδώ και μισή ώρα. Τώρα το διαβάζουμε, αλλά εντάξει. Τη μισή, λάθος, μία ώρα είπε. Μία ώρα. Εδώ και μία ώρα το έχει στείλει. Να και ο Παναγιώτης Αγγελάρης. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα και από εμάς. Την καλημέρα μου σε όλους τους φίλους και ακροατές σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα. Α, το διαβάσαμε αυτό, έχει του Αγγελάρη τώρα το επόμενο. Να το. Ζαχαρωτές, καλημέρες φίλε Γιώργο. Καλό σουκούνα έχουμε. Καλημέρα στον Τασούλη. Ο Τασούλης που είναι σήμερα? Εδώ, α, εδώ είναι, είπα και εγώ. Ναι, έχει στείλει μήνυμα και αυτός εδώ και... Ου, 50 λεπτά. Καλημέρα Γιώργο εδώ και σήμερα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και στον Παναγιώτη το Σακελάρι, μας λέει ο Τασούλης. Γεια σου ρε Τασούλη, γεια σου. Καλώς ήρθες. Να και ο κύριος Κώστας. Τώρα θα έχει βγει και η αυσόνια, θα έχει πάει γυμναστήριο. Το έχει στείλει το μήνυμα, τα άγρια χαράματα. Εδώ και μία ώρα. Καλημέρα Γιώργο, η επαφή με τους πελάτες όλη μέρα μας ξεκουράζει. Ε, αυτό είπα κι εγώ. Κύριε Κώστα μου, σε έχω ψυχολογήσει τόσα χρόνια. Γι' αυτό και οι πελάτες είναι οι καλύτεροι διαφημιστές σας. Ε. Οι ευχαριστημένοι πελάτες είναι η διαφήμιση. Ο Σταύρος τι λέει, νάτος. Άρχοντα. Καλημέρα και όμορφο πουσουκού. Μόλις έρχεται η Παρασκευή κάνουμε σαν μικρά παιδιά. Και όταν ακούμε και σένα λέει είναι διπλή χαρά. Είσαι το ναρκωτικό μας κάθε πρωί. Καλημέρα σε όλους τους νταραβεριτζίδες, καψιμιτζίδες, σχολικές καθαρίστριες, ταξιτζίδες, σοφατζίδες, κοπανατζίδες, αντικοπανατζίδες και παπατζίδες. Και δεν ξεχνάμε, όχι. Ακούμε Γιώργο Ναστούλη, γιατί τον αγαπούμε ούλι. Ούλι. Τον Γιώργο τον Ναστούλη. Που τον αγαπούμε ούλι. Ξανά δεύτερο το ξανά από αυτό. Γιατί εγώ το είπα, δεν το είχε γράψει πουθενά. Αυτό εγώ το έγραψα. Το είπα μόνος μου. Το τραγουδάκι. Το απουσιολόγιο για μια γρήγορη ματιά λέει δεν γράφει πουθενά Γιώργος Ναστούλης. Τα ακούς φίλε από το Λουτράκι. Γιατί φίλε από το Λουτράκι το λέω ότι το απουσιολόγιο όπως λέει ο Σταύρος δεν γράφει πουθενά Γιώργος Ναστούλης. Α, όλα και όλα. Εγώ δεν λέω, ο Σταύρος τα λέει. Α, ο Σταύρος έχει τα απουσιολόγια. Αυτός γράφει και σβήνει. Μετά από συμβούλιο που κάνουμε μαζί. Να, προχθές, τελευταία φορά που συνεδριάσαμε ήταν για το Γιάννη τον Μπαλτσόγλου. Τέλος. έβγαλε την απόφαση μόνο του. Όχι, λέω πάρω το Ισπάνο, γιατί ο Γιάννης είναι φίλος μου. Δεν θέλω να το στεναχωρέσω. Μου λέει, όχι, Γιώργο, τέλος, Κοπανατζής είναι. Έλειψε πολλές μέρες. Λοιπόν. Άντε τώρα να δω πώς έρθει. Πόσες παρουσίες πρέπει να κάνει για να σβήσει τις απουσίες του. Κυρία Αγγελική, δεν το είχα παρατηρήσει. Α, να το παρατηρήσεις. Να και ο Πάρης εδώ. Όχι ο Πάρης ο Τσαχμινοκαρκαλιάρης, ο άλλος ο Πάρης, ο DJ. Είναι αυτός. Κάποτε όταν ήμουν DJ κάπου έπαιζα, ήταν μια φίλη από τη Ρουμανία δούλευε μέσα και επειδή δεν ήξερα να το πει έτσι DJ, μου λέγε DJ. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Πάρη. Γεια σου ρε Πάρη.
1: Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλό που σου πού. Να περάσετε όμορφα όπου και αν βρίσκεστε.
0: Και θα γυρίσουμε τη Δευτέρα Πάρη και θα πούμε τα πέρασα όμορφα, όμορφα, όμορφα.

Ναι, παιδιά, να σας πω κάτι. Τώρα θα σου το πω, ναι, θα σου το πω. Εμφανίστηκε ο Γιάννης ο Αγγέλης. Δεν έχει εκδρομούλα σήμερα. Γιαννάκη, την έκανες την εκδρομούλα σου πάλι χθες, ε? Ναι, είδαμε, φωτό, είδαμε. Πρωί-πρωί κιόλας, τα άγρια χαράματα έχεις πάει. Τι φοβόσουν, δεν βρεις πάρκινγκ εκεί? Γεια σου, ρε Γιαννάκη. Καλημέρα στον Γιάννη τον Αγγέλου. Καλημέρα και στον ιό τον Αγγέλου, τον Χρήστο με το Mercedes Turismo. Καλημέρα και στο φίλο τον Χρήστο από την Πιάτσα Ταξί Κορίνθου. Μας έχει στείλει και αυτό στην καλημέρα του πρωί-πρωί. Μου λέει, Γιώργο, δώσε, λέει, στον αναπληρωματικό την πρόσκληση για το καζίνο. Δεν θα μπορέσω να πάω να δω τους αγώνες MMA. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, οκ. Εντάξει. Σάββατο 6 Ιουνίου. Αύριο είναι, έτσι. Στις 7 το απόγευμα έχουμε μια πολύ όμορφη αφορμή για μια μικρή απόδραση. Ο πολυχώρος του Club Hotel Lutraki φιλοξενεί το Corinthian Pro MMA 2026. Πρόκειται για ένα αθλητικό γεγονός διεθνών προδιαγραφών, όπου οι θεατές θα ζήσουν τη δυναμική εμπειρία από απόσταση αναπνοής. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι η βραδιά συνδυάζεται με την ξεχωριστή φιλοξενία του resort. Μπορείτε να απολαύσετε ένα signature cocktail με θέα τις ατμοσφαιρικές πισίνες, να δοκιμάσετε εκλεκτές γεύσεις στο lobby bar ή να μοιραστείτε στιγμές διασκέδασης με την παρέα σας στο καζίνο. Να θυμίσουμε ότι η είσοδο στο καζίνο και το ποτό προσφέρονται δωρεάν για άτομα άνω των 21 ετών, με την ταυτότητά τους φυσικά. Μια ολοκληρωμένη πρόταση που ενώνει την διασκέδαση με τη δράση. Ο Break FM λοιπόν και το Club Hotel Lutraki σας κάνουν δώρο 5 διπλές προσκλήσεις. Οι τυχεροί αριθμοί μας έχουν δοθεί από χτες. Να τους πω πάλι, αλλά 2-3 βέβαια μου έχουν πει ότι δεν μπορούν. Είναι η κανονική αριθμή. Το 150 είναι αναπνευματικό. Σταύρο, στείλε μας και 2-3 ακόμα. 3 μάλλον ακόμα αναπνευματικούς αριθμούς για να δούμε ποιοι θα είναι. Γι' αυτό είπα να κάνουμε την κλήρωση χθες, για να έχουμε όλη τη δυνατότητα σήμερα να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τις απουσίες. Σκοπανατζίδες που δεν μπορούν να πάνε. Ναι, ναι, ναι.

Λέω να πάμε γρήγορα γρήγορα τώρα. Ναι, θα πάμε σε τραγουδάκι και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά την ώρα και τα διαφημιστικά μηνύματα. Θα επιστρέψουμε εδώ, φίλες και φίλοι. Στο δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Γιατί και σήμερα θα είμαστε κοντά μέχρι τις 11. Να τα λέμε για να μην πείτε μετά ότι δεν σας τα είπα έτσι. Όλα και όλα. Δεν θέλω να μου λέτε τέτοια και με στεναχωράτε. Πάμε. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Επιστρέφουμε. Έχουμε πολλά να πούμε. Ναι, σήμερα που θα τελειώσουμε στις 11, άφαντας ο Πάρης ο Τσακμινό Γαργαλιάρης. Ναι, ενώ να πω όμως, να το πω μισό λεπτό. Να το πω ότι ο άλλος ο Πάρης όμως, συνεπέστατος. Δεν προλαβαίνω να πάω στο καθεδρικό ιερώνα του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου, ότι και σε χαρές και σε λύπες, εκεί μπροστά μου. Πότε με προλαβαίνει. Λοιπόν, όχι, δεν έχω παράπονο. Κανένα. Ναι, χτες πήγα πριν από τον Πάρη, ναι. Τον πρόλαβα χτες. Ήταν ο Τάκης εκεί, ήταν εκεί, ο Τάκης εκεί. Ναι, δεν ξεφεύγει τίποτα. Ποζάρει και στο βίντεο, τον είδες Πάρη. Ναι, ναι.

Λοιπόν, να καλωσορίσουμε. Ναι, να το πω, να καλωσορίσουμε και τη Μαριεύη που μπήκε τώρα στην παρέα μας. Καλημέρα, Ούλη. Με Γιώργο Ναστούλη. Γεια σου, φίλε μου Γιώργο, λέει. Γεια σου, ρε Μαριεύη. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες στην παρέα μας και σήμερα. Ώστε έτσι ο άλλος, ε. Τίποτα. Δεν πιστεύω να τον τάισες. Τιμωρία, τιμωρία. Ας πω εγώ. Α, πηγαίνει ο Ηλίας Εγκρομούλα και δεν φαίνει και τίποτα πίσω στο κορίτσι που κάθε και τον περιμένει. Καλημέρα, καλημέρα και στη Μαριεύη και στον Ηλία. Θα πάμε σε τραγουδάκι. Λοιπόν, πάμε σε τραγουδάκι, ώρα, διαφημιστικά μηνύματα και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, φίλες και φίλοι, για το δεύτερο ημίχρονο της εκπομπής. Έχουμε και τον καιρό, έχουμε πολλά να πούμε. Επιστρέφουμε.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9:30. Ο πρωινός καφές έχει θέα θάλασσα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή! Κρεοπωλείο Κάβουρας!
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό!
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
1: Πάτα φρένο, break και σταματά στις επιτυχίες.

από την πύλη της Βόρειο-Ανατολικής Πελοποννήσου. Τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες. Την πόλη του Αποστόλου του Εθνού Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα. Τους 100,8 τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που είναι και σήμερα κοντά σας. Καλή σας ημέρα. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα μας, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική παρέα, στη μεγαλύτερη ραδιοφωνική οικογένεια. Έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό θα είμαστε κοντά σας μέχρι τις 11. Λοιπόν, τώρα κατάλαβα γιατί δεν μπαίνει ο Πάνης ο Πάρης ο Τσάχνη ο Γαργαλιάρης στην παρέα μας. Τι να μου πει. Παππού, τι ώρα θα κάνεις την κοπάνα σήμερα, αφού το έχει ακούσει 500 φορές. Σήμερα θα πάμε μέχρι τις 11. Δεν έχει τι να πει. Γι' αυτό καταλάβατε. Εκτός των άλλων, θα του θυμίσω ότι χρωστάει και καρπούζι και πεπόνι, οπότε σου λέει άσε μην πω τώρα στην παρέα, γιατί θα αρχίσει ο Γιώργος τα ίδια. Πού είναι το καρπούζι, πού είναι το πεπόνι, τόσα χρόνια τα χρωστάς. Εντάξει, καρπούζι και πεπόνι περίμενα, μπανάνες ήρθανε. Ωραίος, εντάξει, βγάζω το καπέλο. Κύριος, κύριος ο Πάρης. Λοιπόν, την άλλη Κυριακή πάμε Τρίκαλα, Πάρη. Θα πάμε στην κυρία Τασία. Καλοκαιριάτικα, ναι, καλοκαιριάτικα θα πάμε. Γιατί εκεί τα Τρίκαλα θα έχουν ζωή τώρα και το καλοκαίρι. Όχι μόνο το χειμώνα, για το καλοκαίρι δροσιά, ωραία είναι. Άμα. Όλα και όλα. Τι θα γίνει, θα τα πούμε σε λίγο, μην αγχώνεστε. Όλα.

Την επόμενη Κυριακή. Ναι, ναι, ναι. Καλά ακούσατε. Είναι η πρώτη ανάβαση τρικάλων. Ένας ολοκένουργιος αγώνας γεννιέται στην καρδιά της ορεινής Κορινθίας. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε. Με 21 Ιουνίου. Προμετρώντας το κύπελο αναβάσεων Νοτίου Ελλάδος με την σημαντική συνδρομή και υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, του Δήμου Ξυλοκάστρου Δροστίνης και του Συλλόγου Επαγγελματιών Τρικάλων Κορινθίας, των οποίων η συμβολή αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την υλοποίηση και ανάδειξη ενός νέου κορυφαίου αγωνιστικού γεγονότος στην περιοχή. Σε ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον ανάμεσα στα μαγευτικά τοπία της ορεινής Κορινθίας, η πρώτη ανάβαση τρικάλων φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς για τους αγώνες αναβάσεων, συνδυάζοντας υψηλό αγωνιστικό επίπεδο, ασφάλεια και ουσιαστική προβολή του τόπου. Μέγα χορηγή, μεταξύ άλλων, η Basdelis Nissan Suzuki Isuzu και η Αγγέλου Construction και Αγγέλου Oil και η Kiani Active. Τρεις από τους χορηγούς, τους μέγα χορηγούς, είναι και δική μας μέγα χορηγή στο Break FM και το Corinthos News. Η Αγγέλου Oil και Αγγέλου Construction στο Corinthos News και η εταιρεία Basdelis Nissan Suzuki Isuzu και Corinthos News και Break FM. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε τρομοκροστά μας. Για προετοιμαστείτε, γιατί έχει και πολλές πρωτοτυπίες αυτός ο αγώνας. Ναι, αμέ. Και μπράβο. Σε όσους βοηθάνε. Ναι, ναι.

Ναι βρε, θα πούμε τον καιρό, θα πούμε τον καιρό, διάχωνεστε. Θα πάτε και για μπάνιο. Ή θα βρέξει, ή θα χιονίσει, ή καλό καιρό θα κάνει.

Παρασκευή σήμερα. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. 5 Ιουνίου. Είναι το Αγίου Δωροθέου του Ιερομάρτυρος, του Αγίου Πλουτάρχου του Μάρτυρος, των Αγίων 10 Μαρτύρων της Αιγύπτου. Άρα γιορτάζουν πολύ, φανταστείτε σήμερα. Ο Τζέρι, όχι, δεν νομίζω να γιορτάζει σήμερα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Δωροθέα, ο Δωρόθεος, ο Πλούταρχος, η Κίνθια, η Κινθία, ο Απόλλωνας, ο Απόλλων, η Νικανδρία, η Νίκη και ο Νίκανδρος, ο Σελινιάς, ο Σελήνος, ο Σελήνιος, η Σελινιάδα, η Σεληνία, η Σελήνη και η Σελήνα. Όλοι αυτοί γιορτάζουν σήμερα, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Η Ανατολή σήμερα έγινε 6:03 πρώτα λεπτά, δεν αλλάζει αυτό με τίποτα, ε. Οπότε δεν νομίζω να βγει καμιά μέρα ο ήλιος πριν τις 6, αλλά τώρα θα μου πείτε 6:03 λέει εδώ πέρα ότι βγαίνει. Εντάξει, σίγουρα έχει βγει από τις 6 παρά. Έχει ξημερώσει από 6 παρά. Σας είπα την άλλη φορά που πήγα, ανέβηκα για ύπνο κατά τις 5:30 ώρα το πρωί, 5 και ήταν η μέρα έξω. Λοιπόν, η δύση του ηλίου σήμερα για τις 8:44 το βράδυ. Διάρκεια της ημέρας 14 ώρες και 41 λεπτά, παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό πάμε και πριν, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. 5 Ιουνίου. Και Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλίας. Ωραία. Τώρα για το περιβάλλον θα πούμε λίγο αργότερα. Έχουμε να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Όλα και όλα. Λοιπόν, εγώ λέω να πάμε στα τραγουδάκια, γιατί ξέρω σας ζάλισα τώρα εδώ με την πολυλογία μου, μπουρου μπουρου μπουρου μπουρου κάθε πρωί. Δεν βάζουμε για κανένα τραγουδάκι. Ναι, μου το λένε κάποιοι που δεν θέλουν να μ' ακούσουν, θέλουν να δικαιολογηθούν. Λέει, ρε Γιώργο, πολύ μιλάς, δεν βάζεις κανένα τραγουδάκι παραπάνω. Αυτοί είμαστε, σε όποιον αρέσουμε. Για τους άλλους δεν θα μπορέσουμε. Και για τον απλούστατο λόγο ότι εγώ τι λέω, αυτά που λέτε εσείς. Αυτά

Πάμε να δούμε τον καιρό μας. Ναι, ναι, πάμε να δούμε τον καιρό μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί η ώρα περνάει και ο χρόνος κυλάει.

Οι σκύρες κατοικίδες καταγράφηκαν κατά τόπους χθες Πέμπτη, κυρίως σε τμήματα της δυτικής και βόρειας χώρας, με έμφαση στην Ήπειρο και στη Μακεδονία. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, το μεγαλύτερο ύψος βροχής εχθές έχει καταγραφεί στον μετεωρολογικό σταθμό στο Ζωτικό Ιωαννίνων με 55,6 χιλιοστά. Μπράβο! Σύμφωνα με τα δεδομένα λοιπόν του οργάνου του μετεωρολογικού δορυφόρου Meteosat 12, από την αρχή του 24ωρου εχθές μέχρι το απόγευμα καταγράφηκαν 10.420 ηλεκτρικές εκενώσεις, κεραυνοί δηλαδή, πάνω από τη ξηρά, και 1.323 κεραυνοί πάνω από τη θάλασσα. Σημειώνεται ότι ως ηλεκτρικές εκενώσεις ορίζεται το σύνολο αυτών που συμπεριλαμβάνει τους κεραυνούς, εκενώσεις μεταξύ νεφών και δάφους, τις ηλεκτρικές εκενώσεις μεταξύ νεφών καθώς και τις ηλεκτρικές εκενώσεις μεταξύ νεφών και του περιβάλλοντος αέρα. Για να δούμε όμως που είχε εχθές την περισσότερη βροχή. Η περισσότερη βροχή, είπαμε, έπεσε στο Ζωτικό Ιαννίον 55,6 χιλιοστά. Μέσα στα Γιάννενα 37,6 χιλιοστά. Καλά, εκεί πάντα πέφτει. Θυμάμαι πάντα τον εαυτό μου όταν πάω στα Γιάννενα να βρέχει. Στα Δερβίζιανα Ιωαννίνων 37 χιλιοστά, στο Τέρβο Ιωαννίνων 36,4 χιλιοστά, στο Νεοχώρι Χαλκιδικής 33,6 χιλιοστά, στα Πράματα Ιωαννίνων 33 χιλιοστά, στην Ανατολή Ιωαννίνων 27,8 χιλιοστά, ενώ στην Πτολεμαϊδα 26 χιλιοστά. Αυτά με τη βροχή. Θα πάμε όμως τώρα σε τραγουδάκι. Τι έγινε, παιδιά? Great balls of fire.

0: to love you like I love the shit. You're fine. No, okay.
1: Este era Fortigudo, veo que lo tiene. Bravo.
2: Λοιπόν, λέω ότι έστριβε ένα φορτηγό εδώ απ' έξω και νόμιζα ότι είχαμε συναγερμό. Λοιπόν, πάμε στο τραγουδάκι. Θα πάμε στο τραγουδάκι, θα πάμε στην ώρα και θα έρθουμε μετά να δούμε εδώ τον καιρό μας πιο αναλυτικά για σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα.

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοφούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Δεν ξέρω εσείς, πάντως εγώ όταν ακούω αυτό το τραγούδι, παιδιά, χορεύω. Ναι, γιατί να μην χορεύετε κι εσείς, δεν κατάλαβα. Δεν σ' αρέσει. Αφού ο DJ Πάρης Γιονυσόπουλος έχει βάλει τα δυνατά του, έχει κάνει την καλύτερη δουλειά. Είναι δώρο το τραγούδι αυτό για την εκπομπή μας από τον DJ Πάρη Διονυσόπουλο και τον ευχαριστούμε πολύ. Μαζί με τον Λιακουρίνιο, δίδυμα αυτοί πάνε. Και τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τους δύο. Γιατί το αποτέλεσμα μετράει, έτσι δεν είναι. Άμε. Λοιπόν, περάσαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Κοντά σας και σήμερα μέχρι τις 11. Πάμε να δούμε τώρα. Ναι, πάμε να δούμε. Το καιρό μας. Φρέσκα κουλούρια, λέει ο κουλουράς, και πάμε να δούμε τα σημερινά. Ακόμα και εδώ στην περιοχή μας. Θα τα δούμε σε αυτό το ημίωρο.

Έθριος γενικά καιρός, με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας, κυρίως όμως στα Ηπειρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Άρα δεν λέει για μας, μην αγώνεστε. Άνοδος θερμοκρασίας στα Δυτικά και Βόρεια Ηπειρωτικά, ενώ μικρή πτώση της θερμοκρασίας αναμένεται στα Ανατολικά και Νότια. Πιο αναλυτικά για σήμερα Παρασκευή, 5 Ιουνίου, Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος, αναμένεται έθριος γενικά καιρός, ενώ τις θερμές ώρες της ημέρας αναμένονται τοπικές βροχές και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά τμήματα και στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Οι καταιγίδες σε τμήματα του Βορείου Αιγαίου είναι πιθανό να συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 10 έως 26 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 11 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 37 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα Ηπειρωτικά από 10 έως 29 με 30 βαθμούς Κελσίου, στα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου και στην Κρήτη από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με τάση έως 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα νότια έως 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν γενικά βόρειο-δυτικοί άνεμοι με τάση έως 3 με 4 μποφόρ. Αυτά λοιπόν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού για σήμερα. Θα πάμε σε τραγουδάκι, ναι. Και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά εδώ με τις θερμοκρασίες εντός αλλά και εκτός των συνόρων. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι που χρωστάμε στο φίλο μας τον Κώστο Καρούνι. Πιστεύω να είναι εδώ ο Κωστάκης, έτσι.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, πολύ ωραίο τραγουδάκι. Από τα ωραιότερα και τα πιο αγαπημένα εσύ. Ναι, ναι. Του Στελάρα. Σας το έχω ξαναπεί ότι εμένα αυτά τα τραγούδια μου αρέσουν. Αυτοί οι καλλιτέχνες. Στελάρας, Βοσκόπουλος, Πουλόπουλος, Πάριος, Αλεξίου, Μαρινέλα, Διαμάντη, Τσακελαρίου. Καλλιτέχνες αυτής της γενιάς. Από τους νεότερους απλά δεν μπορώ να κρύψω τη φιλία μου με τον Πανοκιά μου. Δεν μπορώ. Όσο και να θέλω. Λοιπόν. Εντάξει, και άλλοι καλλιτέχνες είναι καλοί, αλλά.

Πάμε να δούμε τις θερμοκρασίες. Πάμε να δούμε τι παίζει τώρα εκτός των σύνορων, για να έρθουμε να δούμε μετά τι παίζει και εντός των σύνορων. Ξέρω, εγώ είμαι έτοιμος πάντως, άμα θέλετε. Πάμε. Δεν έχω πρόβλημα κανένα. Ναι,

σύμφωνα με τον πίνακα που έχουμε εδώ μπροστά μας, με το χάρτη που έχουμε εδώ μπροστά μας, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, θα πάμε πρώτα στις θερμοκρασίες εκτός των σύνορων. Να πούμε ότι ναι, και σήμερα έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες. Κοντά στο 0. Εντάξει, όχι οριακά, κοντά στο 0 πάντως. Η χαμηλότερη θερμοκρασία είναι 4 βαθμοί πάνω από το 0 και είναι στο Πούντα Ρένα, στο Τσίλι, παρακαλώ. 4 βαθμοί πάνω από το 0. Ενώ η υψηλότερη θερμοκρασία, από ό,τι βλέπω εδώ σήμερα, είναι 34 βαθμοί και είναι στο Σουδάν, στο Χαρτούμ. Αλλά να πάμε καλύτερα από κάτω προς τα πάνω, να δούμε τι παίζει πάντα εκτός των σύνορων, σύμφωνα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας, γιατί μπορεί να υπάρχουν και άλλες περιοχές εκτός των σύνορων, έτσι, στο εξωτερικό, που ίσως να είναι και κάτω από το 0, αλλά εμείς αυτές έχουμε αυτή τη στιγμή, αυτές λέμε. Λοιπόν, είπαμε. 4 βαθμούς πάνω από το 0 στο Πούντα Αρένα, στο Τσίλι. Η αμέσως επόμενη είναι 5 βαθμούς πάνω από το 0 και είναι στην Ισουάια, στην Αργεντινή. Ωραία. 12 βαθμούς πάνω από το 0 έχει το Όσλο, με αρκετά παρακαλώ σύννεφα. 13 βαθμούς έχει το Χόβαρντ στην Αυστραλία. 13 βαθμούς έχει το Πόρτο Αλέγκρε στη Βραζιλία. Καλά ακούσατε. Λοιπόν, 15 βαθμούς έχει Βρυξέλλες με αρκετά σύννεφα. 16 βαθμούς έχει τη Βιέννη, αλλά βρέχει τώρα εκεί, μπράβο. 16 βαθμούς έχει και στο Σίδνεϊ στην Αυστραλία αυτή την ώρα. 16 βαθμούς έχει στο Άμστερνταμ με λίγα συννεφάκια. 18 βαθμούς έχει στη Βαρκελόνη με αρκετά συννεφάκια. 18 έχει στο Άλι Σπρίνγκς στην Αυστραλία. 18 έχει στη Βαρσοβία με λίγα συννεφάκια. 19 έχει στο Βουκουρέστι με αρκετά συννεφάκια. 19 έχει στη Βουδαπέστη, αλλά εδώ ο ουρανός είναι καθαρός. Δεν ξέρω αργότερα αν γίνει πιο χαλανός που λέει και ο τραγούδι. 21 βαθμούς έχει στο Βελιγράδι και ο ουρανός είναι καθαρός. Λοιπόν, 22 βαθμούς έχει στο Αντανανάριβο στη Μαδαγασκάρη. 25 βαθμούς έχει στις Μπαχάμες, στο Νασαού συγκεκριμένα. 32 στο Δελχή στην Ινδία. Και 34, που είναι και η υψηλότερη θερμοκρασία, έχει στο Χαρτούμ στο Σουδάν. Η διαφορά σήμερα, τις υψηλότερες με τη χαμηλότερη, στους 30 βαθμούς. Αφού η χαμηλότερη είναι 4 και η υψηλότερη 34, 30 βαθμούς διαφορά λοιπόν η χαμηλότερη με την υψηλότερη. Σύμφωνα πάντα με το χάρτη που έχουμε μπροστά μας. Πάμε γρήγορα γρήγορα στα τραγουδάκι και επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ να δούμε τις δικές μας θερμοκρασίες, γιατί υπάρχει μια περιοχή σήμερα στην χώρα μας που βρέχει αυτή την ώρα, και όχι που απλά βρέχει, έχει καταρρακτώδη βροχή.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο τραγουδάκι. Πουλόπουλος τώρα. Τι θα ήταν, δεν ήταν ωραίο τραγούδι, μην τρελαθούμε τελείως. Όλα και όλα. Λοιπόν, τώρα

Για πάμε να δούμε και τις δικές μας θερμοκρασίες και πάμε να δούμε που έχει καταρακτώδη η βροχή αυτή την ώρα. Αλλά πριν πάμε στο σήμερα, θα ήθελα να πάμε στο σαν σήμερα, τι είχαμε, έτσι. Να γυρίσουμε δηλαδή λίγα χρονάκια πίσω. Τώρα λίγα πολλά θα γυρίσουμε.

Και πιο συγκεκριμένα στις 5 Ιουνίου του 2004. Πριν 22 χρόνια είχαμε ισχυρές καταιγίδες με πλημμύρες στην περιοχή του Βόλου, ενώ το 2007, πριν 19 χρόνια, είχαμε ισχυρές καταιγίδες στη Βόρεια Ελλάδα με 84 χιλιοστά στην Άουσα και 110 χιλιοστά στο Δίον Πιερίας. Μπράβο. Για να έρθουμε τώρα στο σήμερα και να πούμε ότι αυτή την ώρα στη Χίο, στα καρδάμιλα της Χίου, έχει καταρακτώδη παρακαλώ βροχή. Δεν αναμένονται υψηλές χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, ενώ τοπικές βροχές και καταιγίδες θα έχουμε στα Επιρωτικά και στο Βόρειο Αιγαίο. Δεν αναμένονται ισχυροί άνεμοι, όπως και δεν αναμένεται σημαντική μεταφορά σκόνης. Ο υδράργυρος σήμερα θα φτάσει στους 29 βαθμούς Κελσίου. Στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, έτσι και στα δύο μαζί, και στις δύο περιοχές μαζί μάλλον. Εδώ η υδράργυρος στην περιοχή μας αυτή την ώρα είναι στους 23 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια αυτή την ώρα, ηλιοφάνεια σε όλη τη διάρκεια της ημέρας σήμερα. Με τον υδράργυρο σήμερα να φτάνει στους 28 παρακαλώ βαθμούς. Λοιπόν, ηλιοφάνεια έχουμε όλες τις επόμενες μέρες, για να μην σας λέω κάθε μέρα τι θα έχουμε. Μέχρι και την επόμενη Πέμπτη θα έχουμε ηλιοφάνεια, για όλη την εβδομάδα δηλαδή που τρέχει μπροστά μας. Την Παρασκευή προβλέπω βροχούλα εδώ, μόνο την Παρασκευή, και το επόμενο Σαββατοκύριακο πάλι θα έχουμε ηλιοφάνεια. Για να δούμε τις θερμοκρασίες. Επαναλαμβάνω, ηλιοφάνεια από σήμερα μέχρι και την επόμενη Κυριακή, για όλο το δεκαήμερο, με τη μόνη διαφορά ότι την επόμενη Παρασκευή αναμένεται βροχούλα. Τώρα μέχρι τότε μπορεί να έχει φύγει πάλι το νέφος από πάνω, το σύννεφο. Λοιπόν, στους 28 βαθμούς σήμερα, στους 31 αύριο Σάββατο, στους 32 την Κυριακή, άντε να κάνουμε κανένα μπανάκι το πρώτο μας, στους 31 τη Δευτέρα, στους 30 την Τρίτη, στους 31 την επόμενη Τετάρτη και την επόμενη Πέμπτη, στους 30 που θα είναι βροχερός ο καιρός την επόμενη Παρασκευή, αλλά θα αρχίσει να πέφτει το επόμενο Σαββατοκύριακο. Στους 28 το επόμενο Σάββατο και στους 25, παρότι θα έχει ηλιοφάνεια, θα πέσει την επόμενη Κυριακή. Αυτή είναι η εικόνα του καιρού μέχρι και την επόμενη Κυριακή, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η μέρα ανοίγει στο Λουτράκι με βουτιές, καφέ και μουσική δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ε, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Το κονόκτο, το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Ωραία, ωραία, επιστρέψαμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λοιπόν. Πάγει η παρασκευούλα. Την περάσαμε. Η εκπομπή της Παρασκευής ενώ όχι Παρασκευή, είναι μπροστά μας ακόμα. Έμα. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, Σταύρο, είσαι εδώ. Για δώσε μας 3-4 αριθμούς ακόμα, φιλαράκο, γιατί βλέπω εδώ ότι όσοι έχουν κερδίσει με την πρώτη έχουν διάφορες υποχρεώσεις και δεν μπορούν να πάνε αύριο. Μη στερήσουμε την δυνατότητα σε κάποιους άλλους να πάνε, γι' αυτό δώσε μου 3-4, γι' αυτό δεν λέει και όλα και ονόματα που γίνεται εδώ πέρα. Γι' αυτό είπα θα τους ενημερώσουμε κατηδίαν.

για να δούμε θα πάει κάποιος. Λοιπόν, επειδή έχουμε δυσκολία, όποιος θέλει μπορεί να μας το πει, ζητήσει και από τώρα. Να πάει να δει τους αγώνες από κοντά. Προσφορά από την εκπομπή μας και το Club Hotel Lutraki.

Μια ξεχωριστή πρόταση για την έξοδο του Σαββάτου έρχεται από το Κλάμπο Δε Λουτράκι. Αυτό το Σάββατο 6 Ιουνίου, αύριο, σε 7 το απόγευμα, ο πολυχώρος του ξενοδοχείου φιλοξενεί το Corinthian Pro MMA 2026, μια διοργάνωση που υπόσχεται δυνατές συγκινήσεις. Παράλληλα, βραδιά είναι σχεδιασμένη για να προσφέρει μια αυθεντική εμπειρία πολυτελείας. Μπορείτε να περιηγηθείτε στους όμορφους χώρους του resort, να πείτε το ποτό σας δίπλα στις πισίνες και να διασκεδάσετε με την παρέα σας στο καζίνο, όπου η είσοδος και τα ποτά είναι δωρεάν για όλους άνω των 21 ετών. Αύριο Σάββατο 6 Ιουνίου, μια βραδιά που τα έχει όλα σε ένα από τα πιο όμορφα resort της περιοχής. Ο Break FM και το Club Hotel Lutraki σας κάνουν δώρο 5 διπλές προσκλήσεις. 5 τυχεροί, 5 τυχερές από εσάς. Θα κερδίσετε την είσοδό σας στους αγώνες. Προσφορά από τον Break FM και το Club Hotel Lutraki. Μπορείτε και τώρα δηλαδή μέσω Viper να μας στείλετε το ενδιαφέρον σας 6945-853-883. Επαναλαμβάνω, 6945-853-883. Ήρθε και η Αγγελική με τις μεγάλες ώρες. Καλημέρα και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο με υγεία, μας λέει. Να μην πούμε καλημέρα, να πω όχι, να μην πούμε μια καλημέρα στους κυρίους Μπάμπη και Άρη. Στον Άρη, να πεις, αλλά νομίζω ότι ο Άρης δεν ήταν σήμερα εδώ, για να δω. Ναι, όπα, Σταύρο, τον πιάσαμε αυτόν. Να ένας κοπανατζής σήμερα. Ο Άρης είναι κοπανατζής σήμερα, δεν εμφανίστηκε. Λοιπόν, ούτε ο Άρης, ούτε ο Μπαμπίνιο. Λοιπόν, δεν είναι εδώ. Και πού να σας ακούει, λέει ο κύριος Μπάμπης, και να σας περιλάβει όταν επιστρέψει. Μπα, τώρα τέρμα, τελείωσε. Αύριο είναι η μέρα ρωσικής γλώσσας. Μόσχα, Πούτιν, ρώσικες κουβέντες. Χαρασό, Τζίβασκα. Ξέρω και ένα ιταλικό, και ένα ρώσικο τραγούδι. Να σου το πω. Θα το πω και όποιος το καταλάβα, το καταλάβατε. Νάσα Τάνκα, Κρώμα Πλάξ, Ουρανίλα, Μπρέτσικ Μέτσικ, Νιέσε Τάνια, Νιέε Τάκ, Μπρέτσικ Μιέτσικ. Κάπως έτσι το λέει παρακάτω, δεν θυμάμαι. Παιδιά, το μισό ξέρω. Το μισό θυμάμαι. Και το θυμάμαι τώρα, αυτό πριν 40 χρόνια το είχα μάθει, έτσι. Επίσης, αύριο είναι Παγκόσμια Μέρα Κατά των Παρασίτων. Αχα. Και την Κυριακή είναι η μέρα τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας. Ναι, γιορτάζουμε. Και Παγκόσμια Μέρα για την Ασφάλεια των Τροφίμων. Και Διεθνής Ημέρα Διαλόγου Μεταξύ των Πολιτισμών. Άρα γιορτάζουμε πάλι. Αν και εφόσον προλάβετε, ένα τραγούδι, τα μανταλάκια, όλα. Oh,

Βεβαίως και προλαβαίνουμε, όπως προλαβαίνουμε και το χθεσινό. Να το ακούσουμε, να το ακούσει. Στο χρωστάμα από χθες δηλαδή. Talk. She

0: Break FM 100,8.
1: Παρασκευή σήμερα, 5 Ιουνίου. Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος 2026, η Γενική Συνομοσπονδία Εργατών Ελλάδος, η ΓΕΣΕΕ δηλαδή, ενώνει τη φωνή της με τη Διεθνή Συνδικαλιστική Συνομοσπονδία, την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων και τις οργανώσεις συνδικάτων σε όλη την Ευρώπη. Υπό το φετινό κεντρικό σύνθημα «Γενική πρόσκληση για δράση για το κλίμα», απαιτούμε, λέει η ΓΕΣΕ, άμεση ριζική και δίκαιη δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης με επίκεντρο την κοινωνική δικαιοσύνη και τα δικαιώματα των εργαζομένων. Η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί πλέον μια αφηρημένη περιβαλλοντική απειλή. Είναι μια βαθιά κρίση εργασίας και κοινωνίας. Στην Ελλάδα και σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι εργαζόμενοι βιώνουν ήδη τις άμεσες επιπτώσεις στην υγεία τους, στις συνθήκες καθημερινής εργασίας, στη σταθερότητα των θέσεων απασχόλησης και στο βιωτικό τους επίπεδο. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά το ψευδές δίλημα θέσης εργασίας ή περιβάλλον. Η πραγματική οικολογική στροφή δεν μπορεί να γίνει σε βάρος των δικαιωμάτων μας, ούτε να μετακυλήσει το κόστος της απανθρακοποίησης στους πιο ευάλωτους. Για το λόγο αυτό, η ΓΕΣΕ ευθυγραμμίζεται με το Ευρωπαϊκό Συνδικαλιστικό Κίνημα και διεκδικεί τη θεσμοθέτηση ενός δεσμευτικού νομικού πλαισίου, μιας ευρωπαϊκής οδηγίας για τη δίκαιη μετάβαση, που θα κατοχυρώνει εκτελεστικά και κυρώσιμα δικαιώματα για τους εργαζόμενους και τις τοπικές κοινότητες. Η διεκδικής της ΓΕΣΕ. Σε κοινή γραμμή, λοιπόν, η ΓΕΣΕ απαιτεί συμμετοχή στο κοινωνικό διάλογο. Οι εθνικές κλιματικές πολιτικές και οι κοινωτικές πράξεις για το κλίμα πρέπει να τελούν υποχρεωτική διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους. Εγγυήσεις απασχόλησης, απασχολησιμότητας και πράσινες δεξιότητες και θωράκιση της υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Περισσότερα πιο αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο.

0: Break FM 100,8.
1: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πριν πάμε τώρα στον Κορινθιακό και στο περιβάλλον, να πούμε ότι ο Αυλός ταξιδεύει για κάριστο. Ο Αυλός Ξυλοκάστρο, λοιπόν, ταξιδεύει για κάριστο. Θα έχουμε κανένα συναυλία εκεί.

Μόνο εμείς δεν πάμε εκδρομή τελικά, έτσι, γιατί αρχίζετε εσείς και φωνάζετε από κάτω. Έμα, τι πράγμα είναι αυτό. Κοπανατζή και κοπανατζή. Εγώ κοπανατζή. Έχω να πάω άδεια, να πάρω άδεια τόσο καιρό.

Ο εορτασμός της Παγκόσμιας Μέρας Περιβάλλοντος σήμερα 5 Ιουνίου αποσκοπεί στην προώθηση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης κρατικών φορέων και πολιτών. Σήμερα που οι ορατές επιπτώσεις ανθρωπογενούς παρέμβασης στα συνεχώς εξελισσόμενα φαινόμενα της κλιματικής αλλαγής προκαλούν ακραίες κλιματικές συνθήκες, απαιτείται μεγάλη προσήλωση και συμμετοχή στους κανόνες προστασίας και βιώσιμης διαχείρισης των φυσικών πόρων. Στα πλαίσια αυτά, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θέσπισε το 2019, πριν 17 χρόνια, την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Μια ολοκληρωμένη στρατηγική με στόχο να καταστεί η Ευρώπη κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Είναι εφικτό. Ωστόσο, τα μηνύματα που έρχονται καθημερινά στις ανεξέλεκτες παρεμβάσεις εις βάρος του περιβάλλοντος από ιδιωτικά συμφέροντα σε συνδυασμό με την ολιγορία των κρατικών ελεκτικών μηχανισμών μας κάνει απαισιόδοξοι για το μέλλον. Λέω ΣΠΟΑΚ. Ελπίζουμε έστω και την τελευταία στιγμή οι υπεύθυνοι κρατικοί φορείς να αναλογιστούν το μέγεθος των ευθυνών τους και να πρωτοστατήσουν μαζί με τους πολίτες στην αποτροπή αυτής της περιβαλλοντικής καταστροφής. Αυτά λέει ο σύνδεσμος των Δήμων που περιβάλλουν τον Κορινθιακό κόλπο. Θα τη βρείτε την ανακοίνωση στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Πάμε σε τραγουδάκι και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλές δράσεις το Σαββατοκύριακο. Να προλάβουμε να πούμε όσες περισσότερες γίνεται.

0: Break FM 100,8.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα και δώστε προσοχή, γιατί έχουμε να πούμε πολλά, πολλές συνδράσεις του Σαββατοκυριακού. Όχι, σας το λέω, για να μου πείτε μετά, δεν το είπα, όλα γι' αυτό.

Πάμε να ξεκινήσουμε με την Ολυμπία Οδό και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς μας καλούν για ένα pit stop οδικής ασφάλειας. Μια στάση σώζει ζωές. Η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς προσκαλούν τους οδηγούς που θα ταξιδέψουν αυτή την Παρασκευή 5 Ιουνίου προς την Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα να συμμετάσχουν στο ετήσιο pit stop για την οδική ασφάλεια που θα πραγματοποιηθεί στο σταθμό εξυπηρέτηση αυτοκινητιστών Μεγάρων στην κατεύθυνση προς Πάτρα από τις 3 το μεσημέρι σήμερα έως 7 το απόγευμα. Για έκτη συνεχόμενη χρονιά, η Ολυμπία Οδός και το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς ενώνουν τις δυνάμεις τους με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη δημιουργία κουλτούρας πρόληψης στους ελληνικούς δρόμους. Η φιλοσοφία της δράσης είναι απλή αλλά ουσιαστική. Πριν από κάθε ταξίδι, μια σύντομη στάση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Στο πλαίσιο της δράσης, στελέχη και εθελοντές του Ινστιτούτου θα πραγματοποιούν δωρεάν σύντομο προληπτικό έλεγχο στα οχήματα των συμμετοχόντων. Ο έλεγχος θα περιλαμβάνει βασικά σημεία ασφάλειας, όπως την κατάσταση και τη φθορά των ελαστικών, των φώτων, των φλας, των υαλοκαθαριστήρων, του επίπεδου καυσίμων, καθώς και ενημέρωση για τα σημεία ανεφοδιασμού και τα ελεύθερα αντικείμενα στο χώρο των επιβατών. Με την ολοκλήρωση του ελέγχου, κάθε οδηγός θα παραλαμβάνει δελτίο φιλικού ελέγχου με τα αποτελέσματα και σχετικές παρατηρήσεις. Παράλληλα, στο χώρο θα υπάρχει προσωμιωτής πρόσκρουσης, προσφέροντας συμμετέχοντες τη δυνατότητα να βιώσουν την πράξη τη σημασία της ζώνης ασφαλείας για όλους τους επιβάτες. Επιπλέον, θα υπάρχει ειδικός σταθμός ενημέρωσης για τη σωστή χρήση παιδικών καθισμάτων με τη συνδρομή εξειδικευμένου προσωπικού. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε διαγωνισμό με πλούσια δώρα και να απολαύσουν δωρεάν τον καφέ τους. Η προσπάθεια για ασφαλέστερους δρόμους δεν σταματά ποτέ. Μέσα από το μήνυμα «Η ζωή δεν έχει αντού» και την στενή συνεργασία με το Ινστιτούτο Πάνος Μιλωνάς, η Ολυμπία Οδός βρίσκεται διαρκώς δίπλα στους οδηγούς, προωθώντας δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την υπεύθυνη οδήγηση. Ως μέλος του Ιδρύματος Vinci, Auto Routes, η Ολυμπία Οδός παρουσίασε πρόσφατα τα συμπεράσματα του 16ου βαρόμετρου για την υπεύθυνη οδήγηση, τα οποία παρέχει μια ουσιαστική αποτύπωση της οδικής συμπεριφοράς στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Μπορείτε να δείτε και τα στοιχεία της έρευνας στο Corinthos News. Αλλά κερδίζετε κιόλας, έτσι. Σήμερα από τις 3 μέχρι 7 το απόγευμα, στο ΣΕΑ Μεγάρων, στο σταθμό προς Πάτρα, 5 πομποδέχτες Ολυμπία Pass, προφορτισμένοι με 50 ευρώ παρακαλώ, 10 προπληρωμένες κάρτες Αβίν των 50 ευρώ και 10 e-learning, μαθήματα οδικής ασφάλειας του Ινστιτούτου Πάνος Μιλωνάς των 70 ευρώ παρακαλώ και ένας καφές συν ένα δώρο από τα Φλό Καφέ. Για προετοιμαστείτε. Ναι. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και πάμε τώρα στο Taste of Λουτράκι. Το Λουτράκι στο επίκεντρο της γαστρονομίας και της φιλοξενίας. Ζήσε το από κοντά, γευτείτε την Κορινθία. Το Taste of Λουτράκι, The Corinthian Food Festival, επιστρέφει δυναμικά για 5η χρονιά, το τρίμερο. Από σήμερα τι έγινε? Ωραία, φίλε. Για πάμε, γιατί μας πρόλαβε η ώρα. Τι έγινε? Λοιπόν, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικού.
3: Το Taste of Lutraki, The Corinthian Food Festival, επιστρέφει δυναμικά για 5η χρονιά. Το τρίμερο. Από σήμερα τι έγινε?
4: Ωραία φίλε. Για πάμε γιατί. Μας πρόλαβε η ώρα, τι έγινε. Λοιπόν, για πάμε.

0: Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα.

0: Η ώρα είναι 11. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοφούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες. Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
3: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.
0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο αυτά που σας είπαμε, για να ολοκληρώσουμε λίγο τις δράσεις του Σαββατοκύριακου, να πούμε όσο περισσότερες γίνεται.

0: Το TF στο Φλουτράκι λοιπόν επιστρέφει δυναμικά για πέμπτη χρονιά από σήμερα μέχρι και την Κυριακή, μετατρέποντας το Λουτράκι σε σημείο συνάντησης γεύσεων, αρωμάτων, μουσικής και μοναδικών εμπειριών. Για τρεις μέρες το Λουτράκι και η ευρύτερη περιοχή του Δήμου μετατρέποντας σε σημείο συνάντησης γεύσεων και εμπειριών μέσα από ένα φεστιβάλ που αναδεικνύει τον πλούτο της τοπικής γαστρονομίας, τη σύγχρονη δημιουργική κουζίνα και τη φιλοξενία της περιοχής. Περισσότερες από 45 επιχειρήσεις εστίασης σε ξενοδοχεία συμμετέχουν στη μεγάλη γιορτή γεύσης, διοργανώνοντας ειδικά μενού εμπνευσμένα από αυθεντικά τοπικά προϊόντα και προσφέροντάς τα σε προνομιακές τιμές καθ' όλη τη διάρκεια του φεστιβάλ. Οι επισκέπτες θα απολαύσουν δημιουργικά πιάτα, παραδοσιακές και σύγχρονες γεύσεις, εμπνευσμένα από την Κορινθιακή γη, καθώς και ιδιαίτερες γλυκές και αλμυρές προτάσεις που αποτυπώνουν τη γαστρονομική ταυτότητα της περιοχής. Το Taste of Lutraki αποτελεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία που συνδέει τη γαστρονομία με τον τουρισμό, τον πολιτισμό και την τοπική παραγωγή, προσκαλώντας κατοίκους και επισκέπτες να γνωρίσουν τον προορισμό μέσα από τις αυθεντικές στιγμές και μοναδικές γεύσεις. Κεντρική ανοιχτή εκδήλωση του φεστιβάλ αύριο Σάββατο, σε 7 το απόγευμα, στην πλατεία Κρίνη, στην παραλία Λουτρακίου. Κορυφαία στιγμή του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί λοιπόν σε μια μοναδική βραδιά αφιερωμένη στις γεύσεις, τα αρώματα και τη δημιουργικότητα της Κορινθίας, δίπλα στη θάλασσα, στην πλατεία Κρίνης. Λοιπόν, περισσότερα για το αυριανό πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία και αφορά την Κορινθία μας. Κύριε Θωμά, σε περιμένω αύριο. Κύριε Θωμά από το Λουτράκι, σε περιμένω αύριο το απόγευμα. Λοιπόν, ένα αυτό. Και κοίτα, μην έρθεις μόνος σου. Θα φέρεις και τη Γαλιάντρα μαζί. Αλλιώς θα πω στη Γαλιάντρα να μην σε αφήσει να πας πουθενά αύριο. Να σε κλειδώσει στο σπίτι, τέλος. Λοιπόν, και για το σημερινό πρόγραμμα. Σήμερα λοιπόν μια εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο στάθμευσης του Φάρου Μελαγκάβη στα πλαίσια του Φεστιβάλ Γαστρονομίας 2026 Taste of Lutraki, The Corinthian Food Festival. Το τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα το σημερινό και το αυριανό μπορείτε να βρείτε, επαναλαμβάνω, στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Και πάμε τώρα στο πρώτο μεγάλο παιδικό φεστιβάλ της Κορίνθου, είναι γεγονός. Ο Δήμος Κορινθίων προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στο πρώτο μεγάλο παιδικό φεστιβάλ της Κορίνθου, ένα μοναδικό διήμερο γεμάτο παιχνίδι, δημιουργία, μουσική και αξέχασες εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Σαββατοκύριακο, η πλατεία Φλίσβου στο λιμάνι της Κορίνθου μεταμορφώνεται σε ένα πολύχρωμο χώρο ψυχαγωγίας και δημιουργικής έκφρασης, όπου τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε πλήθος δωρεάν δραστηριοτήτων και εργαστηρίων. Το φεστιβάλ περιλαμβάνει εμπειρίες και νέες τεχνολογίες, 3D printing και 3D ζωγραφική, τοξοβολία, ομαδικά παιχνίδια, face painting, δημιουργικά εργαστήρια και κατασκευές, μουσικοθεατρικές δράσεις, διαδραστικές δραστηριότητες με θέμα τη θάλασσα. Ξεχωριστή στιγμή του φεστιβάλ θα αποτελέσει η μεγάλη συναυλία της αγαπημένης Μαρσέους, όπως λέγεται, το Σάββατο, αύριο δηλαδή, σε μια μοναδική μουσική βραδιά δίπλα στη θάλασσα. Η είσοδος σε όλες τις δράσεις και τη συναυλία είναι ελεύθερη. Έχουμε όμως και βιντεάκι που μας λέει η τραγουδίστρια, που μας καλεί μάλλον στις δράσεις. Να την ακούσουμε.
1: Το Σάββατο 6 Ιουνίου και ώρα 9 θα είμαι και εγώ στο λιμάνι του Φλίσβου, στην πλατεία της Κορίνθου, στο παιδικό φεστιβάλ για μια υπέροχη συναυλία. Η είσοδος είναι ελεύθερη, σας περιμένω όλους να περάσουμε υπέροχα, να βγάλουμε άπειρες φωτογραφίες. Τα λέμε εκεί, παιδιά. Μουα.
0: Σάββατο 6 Ιουνίου, αύριο το βράδυ στις 9, είσοδος ελεύθερη στο Φλίσβο της Κορίνθου. Όλοι οι κοπανατζίδες λένε σε ένα κοπανατζί, λέει. Εσύ τρέχεις σε ρεπορτάζ, δεν είναι κοπάνα. Μπράβο, μπράβο, μπράβο Σταύρο, καλά τα λες, μπράβο. Να τα ακούσουν κάποιοι κάποιοι. Έμα. Και την Κυριακή τώρα. Την Κυριακή, ναι, την Κυριακή. Έχουμε τον εορτασμό της ημέρας τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας που μας είπε και η Αγγελική πριν. Ο διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Κορινθίας, αστυνομικός διευθυντής Ιωάννης Αθανασόπουλος, σας προσκαλεί να τιμήσετε με την παρουσία σας τον εορτασμό της ημέρας τιμής των αποστράτων της ελληνικής αστυνομίας που θα τελεστεί την Κυριακή στις 10.30 το πρωί στο Μητροπολιτικό Ναό του Αποστόλου Παύλου Κορίνθου. Και αύριο, όπως σας είπαμε, αύριο το απόγευμα, έχουμε το Corinthian Pro MMA 2026. Ο θεσμός επιστρέφει, μεγαλύτερος, δυναμικότερος και αδιαφιλονίκητος. Ο Σύλλογος MMA Κόρινθος, με αθλητική παρουσία στην Κορινθία από το 2007, ανακοινώνει τη διεξαγωγή του Corinthian Pro MMA, μιας διοργάνωσης που έχει καθιερωθεί ως ένας από τους σημαντικότερους θεσμούς μεικτών πολεμικών τεχνών στην Ελλάδα. Το Σάββατο, οι αγώνες του Club Hotel Casino Λουτράκη γίνονται για μία ακόμα φορά το επίκεντρο ενός αθλητικού θεάματος που σε ρεκόρ. Επιλεκτοί αγώνες MMA με διεθνείς κανονισμούς, κορυφαίοι αθλητές από όλη την Ελλάδα και ατμόσφαιρα που μόνο το Corinthian Pro MMA μπορεί να δημιουργήσει. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και εδώ στην online ενημέρωση του Break FM στο διαδίκτυο Corinthos News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος. Από την πύλη της βόρειο-ανατολικής Πελοποννήσου, τα παράλια του Κορινθιακού με τις καταπληκτικές, μαγευτικές αλλά και πανέμορφες παραλίες, την πόλη του Αποστόλου των Εθνών Παύλου και το πιο ψηλό σημείο της Κορίνθου με την πολύ καλή θέα, τους 100,8, τον Break FM και τον Γιώργο Ναστούλη που ήταν και σήμερα κοντά στο μικρόφωνο. Ευχές να περάσετε όσο επιευχαριστά γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Ναστούλη καλά, να περνάτε καλά, να ακούτε πάντα Break FM και όσο για τη δική σας ενημέρωση, φίλες και φίλοι, εμπιστευτείτε την δημοσιογραφική μας ομάδα. Κορίνθος News, για ό,τι συμβαίνει στην Κορινθία, αφορά την Κορινθία μας και όχι μόνο. Ευχές να περάσετε όσο επιφέρεστα γίνεται τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας. Να είστε όλοι καλά, να περνάτε καλά. Τα λέμε πάλι την Δευτέρα, κανονικά στις 8, εδώ στους 100,8 και στον Break FM. 8.

0: music. Musty. Καλή σας ημέρα και καλή συνέχεια.
1: La familia. Yeah.
0: Μικρόφωνο στην Ελένη Μπαρμπάκου που την έχουμε καθυστερήσει πολύ σήμερα.
2: Πρέι και φέμε 100,8.
3: www.breakfm.gr.
2: Πρέι και φέμε 100,8.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο σου έχω νέα της Παρασκευής, της πιο τελείας ημέρας της εβδομάδας. Εδώ, με τις πραγματικές επιρροές που θα ασχοληθούμε και σήμερα, επειδή είναι η πιο χαλαρή μέρα μας, η Παρασκευή, εδώ που θα τα πούμε όλα και από την καλή και από την ανάποδη, ξεκινάει το σου έχω νέα αυτής της όμορφης μέρας, με όλες τις πραγματικές επιρροές του Ιουνίου. Σήμερα λέω να δούμε σε ποιο τομέα θα σταθεί τυχερό το ζώδιό μας, ανάλογα με αυτό που ανήκουμε βεβαίως, για τον Ιούνιο του 2026. Νομίζω ότι η τύχη λίγο ως πολύ θα μας χαμογελάσει, αλλά σε διαφορετικό τομέα για τον καθένα. Πάμε λοιπόν να τα πούμε όλα αναλυτικά. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και θα μείνω μαζί σας αυτό το δίωρο με τη συνοδεία της ωραιότερης μουσικής και τις πλανητικές επιρροές του Ιουνίου, στο θέμα βέβαια της τύχης, σε ποιο ζώδιο και πού θα είναι τυχερό κάθε ζώδιο ξεχωριστά, από τους ηχθείς και μέχρι τον κρυό ή ανάποδα, ανάλογα με το πώς θα τα πούμε τα σημερινά. Και πάντα εδώ με τη συνοδεία της καλύτερης μουσικής. Μείνετε συντονισμένοι.

Ο Ιούνιος λοιπόν είναι από τους πιο τυχερούς, από τους πιο ελπιδοφόρους μήνες. Έχει ξεκινήσει ωραία, έχει ξεκινήσει με μια έτσι ωραία αργία του Αγίου Πνεύματος. Έχει ξεκινήσει με καλές καιρικές συνθήκες. Μπαίνουμε ουσιαστικά πλέον στο καλοκαίρι του 2026 και ημερολογιακά, αλλά και με την καιρική αστάθεια να περιορίζεται πλέον. Και η σύνοδος της Αφροδίτης στον καρκίνο και του Δία στις 9 Ιουνίου λειτουργεί ως μια ένεση τύχης. Φέρνοντας, θα έλεγα, έρωτα, χρήματα, προτάσεις, συμφιλιώσεις. Από τις 14 και μετά η Αφροδίτη θα περάσει στο Λέοντα και θα αλλάξει το κλίμα, καθώς θα δώσουμε περισσότερη έμφαση έτσι, στην εξωστρέφεια, στο φλερτ, στην κοινωνικότητα και σε νέες έτσι, ευκαιρίες. Άλλα ζώδια λοιπόν θα δουν την τύχη να τους χαμογελάει σε θέματα μέσα στον Ιούνιο που έχουν να κάνουν με τα οικονομικά και τις συνεργασίες, αλλά σε άλλα ζώδια θα έχει τον πρώτο λόγο και το φλερτ και η οικειότητα, αλλά και οι ερωτικές σχέσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Η παραλία αποκτά παλμό. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα. Από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

και πάμε στους Σταύρους για να δούμε πώς τους επηρεάζει και σε ποιο κομμάτι είναι θετικός αυτός ο μήνας, σε ποιο κομμάτι σας φέρνει τύχη. Οι Ταύροι θα έχετε τύχη μέσα από συμφωνίες, μέσα από επαφές, μέσα από ανθρώπους που εμφανίζονται ξαφνικά στη ζωή σας. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία στον καρκίνο στις 9 του μήνα μπορεί να σας φέρει μια νέα πρόταση, μια ευχάριστη είδηση, μια νέα γνωριμία που λειτουργεί πολύ θετικά για το μέλλον σας. Από τα μέσα του μήνα και μετά ευνοούνται θέματα σπιτιού, θέματα οικογένειας, θέματα προσωπικής ζωής. Ένα οικογενειακό θέμα βρίσκει λύση και μια αλλαγή στο χώρο θα σας ανανεώσει και λίγο περισσότερο ψυχολογικά. Και πάμε στους διδύμους για να δούμε σε ποιο κομμάτι της ζωής σας ο Ιούνιος θα είναι θετικός για εσάς. Είναι αυτή η σύνοδος που βοηθάει πάρα πολύ στις 9 του μήνα, κυρίως στα οικονομικά και στην προσωπική ασφάλεια για εσάς. Θα έχετε μία πρόταση, μία εξέλιξη που θα σας βοηθήσει να νιώσετε λίγο μεγαλύτερη, μια σταθερότητα θα έλεγα. Από τα μέσα του μήνα και μετά ανοίγουν νέοι δρόμοι μέσα από επαφές, μέσα από γνωριμίες, μέσα από social media, μέσα από μετακινήσεις. Μια σημαντική συζήτηση μπορεί να αλλάξει και πολύ γρήγορα τα δεδομένα σας.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

ψυχή. Για τους καρκίνους τώρα, αυτή η πολύ ωραία σύνοδος της Αφροδίτης με το Δία στις 9 του μήνα, μεθαύριο, θα σας δώσει πολύ θετική επιρροή σε προτάσεις, σε επανασυμβέσεις, σε προσωπική κατάκτηση που θα σας κάνει να νιώσετε λίγο καλύτερα. Από τα μέσα και μετά του μήνα θα ευνοηθείτε και λίγο και στα οικονομικά η καρκίνη, με ευκαιρίες, με μεγαλύτερη σταθερότητα, μεγαλύτερη ανακούφιση. Νομίζω ότι αυτός ο μήνας είναι ο μήνας σας, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ και η τύχη σε όποιο κομμάτι και να καταπιαστείτε, και στα προσωπικά και στα οικονομικά.

Και πάμε στα λιοντάρια για να δούμε πώς αυτός ο μήνας θα τα ευνοήσει. Από τις 14 και μετά Ιουνίου η τύχη δυναμικά σε εσάς, έρχεται και η Αφροδίτη να σας ανεβάσει τη διάθεση. Ο έρωτας σε πρώτο πλάνο, οι γνωριμίες, η λάμψη, όλα αυτά αυξάνονται αισθητά. Θα νιώσετε πιο ελκυστικοί, πιο δυνατοί, γενικώς οι λέοντες. Η σύμβαση Αφροδίτης Δία βοηθάει και σε εσάς να κλείσει υπέρ σας μια παρασκηνιακή υπόθεση ή να λάβετε και μια υποστήριξη από ένα πρόσωπο που δεν το περιμένατε.

0: Η ώρα είναι 12. Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μίμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στον χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741-11-0381.
4: Η φωτιά
0: φωνής νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στον χώρο σας.
3: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειο

0: Περπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα. Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου. Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κυπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη ημέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι του Σου Έχω Νέα, Παρασκευή σήμερα 5 του Ιουνίου και βλέπουμε την επιρροή αυτού του μήνα στα φετικά της, δηλαδή σε ποιο κομμάτι θα χαμογελάσει η τύχη σε κάθε ζώδιο ξεχωριστά και έχουμε φτάσει στους Παρθένους όπου η τύχη τον Ιούνιο έρχεται μέσα από γνωριμίες καινούργιες, από καινούργιους ανθρώπους που μπαίνουν στη ζωή σας. Λοιπόν, μην υποτιμήσετε καθόλου αυτές τις νέες γνωριμίες. Θα υπάρχει μια σημαντική επιθυμία που μπορεί να πραγματοποιηθεί από τα μέσα και μετά του μήνα. Λειτουργεί κάτι παρασκηνιακά για σας. Ένα μυστικό φλερτ, μια κρυφή επαγγελματική πρόταση, μια εξέλιξη που ακόμα δεν θέλετε να αποκαλύψετε και θα σας ενθουσιάσει. Πάντως είναι ένας μήνας συναρπαστικός για τους Παρθένους. Να κλαις αυτούς που

και πάμε στους ζυγούς, όπου θα έλεγα ότι ο Ιούνιος φέρνει τύχη στα κοινωνικά και στα επαγγελματικά. Η Σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία μπορεί να σας δώσει μια επαγγελματική πρόταση, μια επιτυχία, μια σημαντική αναγνώριση, αλλάζει γενικά και η ψυχολογία σας. Από τα μεσά του μήνα και μετά, να ξέρετε ότι ανοίγει ένας νέος κύκλος στη ζωή σας μέσα από νέες γνωριμίες και νέες επαφές. Μια νέα παρέα ή ένας άνθρωπος που γνωρίζεις τώρα μπορεί να παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο στη συνέχεια στη ζωή σου, για τους ζυγούς τα λέω αυτά, για να τα έχετε κατά νου.

και πάμε να δούμε σε ποιο κομμάτι της ζωής θα φέρει τύχη και για τους Σκορπιούς ο Ιούνιος. Για σας συμβαίνεται πολύ με ταξίδια αυτός ο μήνας, με εμπειρίες, με διαφορετικούς δρόμους που ανοίγονται μπροστά σας. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία στις 9 του μήνα από τον καρκίνο μπορεί να σας φέρει μια πρόταση από απόσταση, μια επαγγελματική ευκαιρία. Από τα μέσα και μετά του μήνα η Αφροδίτη στο Λέοντα φέρνει επαγγελματική προβολή και περισσότερη κοινωνική αναγνώριση.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Δροσερά κοκτέιλς δίπλα στο κύμα. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε. Το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

Και φτάσαμε έτσι σιγά σιγά και στους τοξότες, όπου Ιούνιος θα φέρει τύχη στα οικονομικά αλλά και στις βαθύτερες προσωπικές επιθυμίες. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία θα φέρει χρήματα, θα φέρει στήριξη, θα φέρει μια οικονομική λύση, μια πολύ σημαντική συναισθηματική εξέλιξη που θα σας κάνει να νιώσετε μεγαλύτερη ασφάλεια από τα μισά και μετά του μήνα. Ευνοούνται και ανοίγονται νέοι δρόμοι για ταξίδια, για γνωριμίες, για προσωπικά σχέδια ούτως ή άλλως. Και πάμε και στους εγώκερους, όπου η τύχη τον Ιούνιο έρχεται μέσα από σχέσεις, από συνεργασίες με σημαντικούς ανθρώπους στη ζωή σας. Η σύνοδος της Αφροδίτης και του Δία μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία, μια επανασύνδεση, μια συμφωνία που θα λειτουργήσει πολύ θετικά για το μέλλον. Από τα μισά και μετά του μήνα ευνοούνται οικονομικά ζητήματα, διακανονισμοί, υποθέσεις που σχετίζονται με κοινά οικονομικά ή και με χρήματα τρίτων.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: γιατί.
1: Και λίγο πριν το τέλος, να δούμε τους υδροχόους, όπου Ιούνιος θα φέρει τύχη στην εργασία, στην καθημερινότητα, μπορεί να βελτιώσει τα οικονομικά σας, να σας φέρει μπροστά σε μια πολύ μεγάλη επαγγελματική ευκαιρία που λειτουργεί πολύ υποστηρικτικά. Από τα μισά και μετά του μήνα, η Αφροδίτη απέναντί σας ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στον έρωτα, στις σχέσεις και στις συνεργασίες. Μια γνωριμία μπορεί να εξελιχθεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περιμένατε.

και να κλείσουμε το κεφάλαιο τύχη για τον Ιούνιο και όλα τα ζώδια με τους ιχθύς, ο Ιούνιος πρέπει να σας πω ότι είναι ένας από τους πιο ερωτικούς και χαρούμενους μήνες της χρονιάς για εσάς. Θα σας φέρει διασκέδαση, θα σας φέρει φλερτ, θα σας φέρει έρωτα, θα σας φέρει μια προσωπική επιτυχία και από τα μισά και μετά του μήνα θα βελτιώσετε και αισθητά την καθημερινότητά σας ηχθείς, ενώ μπορεί να υπάρξει και μια πολύ θετική εξέλιξη στη δουλειά και στα οικονομικά σας. Και κλείνουμε το κεφάλαιο τύχη για όλα τα ζώδια για τον Ιούνιο του 2026. Σαφώς είναι ένας καλύτερος μήνας από το Μάιο που πέρασε. Είναι ένας μήνας που θα φέρει σαφώς και μεγαλύτερες έτσι δυνατότητες σε κάθε ζώδιο να τις αξιοποιήσει. Έχουμε καλύτερες πλανητικές επιρροές και νομίζω ότι το δεύτερο μισό του 2026 γενικά θα είναι καλύτερο και θα φέρει περισσότερη τύχη σε όλους τους τομείς και σε όλα τα ζώδια. Σας ευχαριστώ για την όμορφη παρέα. Είμαι η Ελένη Μπαρμπάκου και ανανεώνουμε το ραντεβού μας με το Σου Έχω Νέα τη Δευτέρα, εδώ στην αγαπημένη μας συχνότητα. Μέχρι τότε να περάσετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και δεν κλείνουμε χωρίς το αγαπημένο μας μότο, να προσέχετε τους πολύτιμους εαυτούς σας. Γεια και χαρά σε όλους, τα φιλιά μου και την αγάπη μου.

0: Το Κομόκτο, το νούμερο ένα μουσικό ραδιόφωνο.
1: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Η ώρα είναι μία. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
4: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
2: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
4: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
2: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
4: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Θα μας κινούσε...
5: Μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές.
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανσης. Επώνυμα κλιματιστικά. Τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650
10: 450 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
11: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
12: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
13: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
14: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
13: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
14: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
13: Το έχω πάλι. Saint Angus.
14: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
13: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
14: Τελικά λέω σαλάτα.
13: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
12: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
13: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76010.

0: Μεγάλη μας προσφορά.
1: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
2: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410 76 302.
0: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
4: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.

Wake FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

είμαστε λοιπόν και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Σήμερα Παρασκευή 5 Ιουνίου και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε γιατί αποδεχτούμε το Σαββατοκύριακο με τον καλύτερο τρόπο, με τα πιο viral νέα, με τα πιο viral hits, με τις μεγαλύτερες επιτυχίες οι οποίες έρχονται αμέσως τώρα.

back-to-back επιτυχίες και φυσικά back-to-back και τα νέα της επικαιρότητας. Και όχι μόνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σε όλους. Αθήνα κλείνει στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Πάρα πολλά τα viral νέα. Αρχικά το γεγονός ότι θα έχουμε σειρά με τη Celine Dion έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στο ίντερνετ και στο TikTok και να κάνει χαμό. Ούτως ή άλλως η Celine Dion είναι viral φέτος για τις συναυλίες που θα δώσει στο Παρίσι που κάνουν ένα τρομερό πρόμο στον πύργο του Άιφελ. Οπότε και εμείς ανυπομονούμε, παιδιά. Έχουμε μπει στο τρυπάκι να μας αρέσει πάρα πολύ να βλέπουμε πώς είναι η πραγματική ζωή μια στάρ. Οπότε με τη Celine Dion θεωρώ ότι θα έχει επίσης ένα ενδιαφέρον. Αθήνα, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Προς το παρόν, οι μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα.

Αν μου πείτε ποιο είναι το viral πρόσωπο αυτών των ημερών, θα σας πω, παιδιά, η Ρένα Μόρφη. Μια καλλιτέχνηδα η οποία μας έκανε εντύπωση για το πολύ ωραίο ταπεραμέντο που έδειξε τώρα στο Your Face Sounds Familiar, που τη βλέπουμε σαν κριτική επιτροπή, με αποτέλεσμα να τη βλέπουν να τρεντάρει πάρα πολύ στο TikTok και για τα βιντεάκια, τα αποσπάσματα που ανεβαίνουν, που πειράζει το Σάκη Ρουβά, αλλά φυσικά και για τις δικές της ατάκες, παιδιά. Εμένα μου αρέσει έτσι να αντιλαμβανόμαστε το ότι ένας καλλιτέχνης, επειδή μπορεί να είναι λίγο πιο έντεχνος, μπορεί ταυτόχρονα να έχει και πλάκα, να έχει ωραίο χιούμορ, να έχει ωραία άβρα. Και νομίζω η Ρένα Μόρφη αυτό το πέτυχε. Αθηνά, κλείνω στην παρέα σας λοιπόν, και αν συντονιστήκατε τώρα μαζί μου, πολύ καλά κάνετε, γιατί έχουμε ακόμα πάρα πολύ ωραία νέα και φυσικά πάρα πολύ ωραία hits, τα οποία έρχονται αμέσως τώρα.

0: B-Viral Radio Show.
1: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
2: Μία και μισή. Το καλοκαίρι παίζει δυνατά στο Cocoon.
3: Αυτό το καλοκαίρι το λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
4: Στο απόλυτο Beach Experience.
3: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
4: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
3: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
4: Cocoon Beach Club.
3: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
4: Cocoon.
3: Feel the luxury.
5: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
5: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
6: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
5: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
6: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
5: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
7: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
8: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
7: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
8: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
0: B-Viral Radio Show.

Η Αναστασία, η αγαπημένη μας τραγουδίστρια, επέστρεψε και παιδιά τρεντάρει στα social media. Ω συνήθως είναι ένα παιδί των social media και το σπάστε τα σαρώνει και κατακτά την κορυφή του Spotify. Σημείωσε λοιπόν μεγάλη επιτυχία με το συγκεκριμένο τραγούδι και πολύ μας αρέσει αυτό, γιατί σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γρηγόρη Νότογλου είχε πει ότι πέρσι δεν ήταν τόσο χαρούμενη. Η ανταπόκριση λοιπόν στο συγκεκριμένο τραγούδι είναι τόσο μεγάλη που ξεπέρασε τα 600.000 streams, κυρίες και κύριοι, σε πάρα πολύ λίγες μέρες. Άντε λοιπόν, παιδιά, και στα δικά μας ηλεύθερες, θα πω εγώ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Είστε στο Be Viral Radio Show και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως

περιμένω. Back to back επιτυχίες, οι οποίες έχουν έρθει εδώ πέρα στο Be Viral Radio Show και έχουμε πολλές ακόμα να ακούσουμε. Αλλά παιδιά, και τα νέα που τρεντάρουν στα social media αυτές τις μέρες. Αθήνα Κλίμη στην παρέα σας και φυσικά είστε και στο Be Viral Radio Show. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο το ότι υπάρχουν παιδιά μερικά παπούτσια τα οποία τρεντάρουν φέτος το καλοκαίρι και αξίζει να βάλετε. Είναι η περιβόητη παιδιά η ψάθινη μπαλαρίνα. Τη βλέπω πάρα πολύ στο TikTok αυτές τις μέρες και κάπου λίγο καταλαβαίνετε το ότι έχω επηρεαστεί βαθιά. Δεν ήθελα και πολύ βέβαια λόγω του υπερκαταναλωτισμού. Ας δείτε κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν και αν είστε υπερκαταναλωτικοί, περιμένω τα μηνύματά σας έτσι για να γίνουμε πολύ. Εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά, περνάμε στη δεύτερη ώρα αυτής της εκπομπής και θα έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολιμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Acropolis Radio 2026.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 2:30 Summer Vibes Only Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστά.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.

0: 8,8, το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
1: Be Viral Radio Show.

Είχα τόσο καιρό, παιδιά, να δω έτσι ωραίο εξώφυλλο και να μου τραβήξει την προσοχή. Και επιτέλους είδα αυτή την εβδομάδα. Γι' αυτό και πάει τόσο καλά από ό,τι βλέπω εδώ πέρα στα περίπτερα και πηγαίνει και πολύ καλά στα social media. Μελίνα Νικολαίδη, εξώφυλλο στο Hello μαζί με τη Δέσποινα Βανδύ, όπου μιλάνε φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, για την σχέση τους, την τόσο κοντινή σχέση. Η Δέσποινα Βανδύ μίλησε και για τη σχέση της με τον Βασίλη Μπισμπίκη. Κουκλάρες και οι δύο, παραλιακά τις βλέπω. Μας βάζω σε mood καλοκαιριού και αυτό το mood, παιδιά, θέλω να κρατήσετε γιατί το Σαββατοκύριακο θα είναι άκρος καλοκαιρινό. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας, είστε στο Be Viral Radio Show. Θα είμαστε μαζί για λίγο ακόμα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά για να σας αποχαιρετήσω.

Αυτό λοιπόν ήταν και για σήμερα το Be Viral Radio Show. Αθήνα Κλίν ήταν στην παρέα σας λοιπόν. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για Δευτέρα. Θα είμαι και μετά από γάμο, θα είμαι και μετά από Be Well Festival, παιδιά. Οπότε καταλαβαίνετε. Θα έχουμε full διάθεση και φυσικά full νέα. Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν έχετε ένα τέλειο Σαββατοκύριακο να κάνετε τα μπάνια σας και φυσικά να ακολουθήσετε το μότο μου. Κάντε το με πάθος και ας είναι λάθος. Φιλάκια πολλά και φυσικά παραμείνετε στο σταθμό μας γιατί μεγαλύτερες επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και φυσικά το πρόγραμμά μας είναι φοβερό.

0: Be Viral Radio Show.
1: Άλλη μια επιτυχία.
2: Άλλη μια στιγμή break.
1: Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.

0: VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες. Cocoon Beach Club. Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon. Cocoon. Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
1: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κηπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
1: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
1: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
2: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
3: Τότε έλα στο Mega Expert.
2: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
3: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
3: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 0 76 302.
2: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
5: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
6: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
5: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
6: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
5: Το έχω πάλι. Saint Angus.
6: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
5: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
6: Τελικά λέω σαλάτα.
5: Το έχω. Και σαλάτα στον Αμερικάνο.
6: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
5: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
7: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
8: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Γεια σας.
1: Το πήρα κι εγώ, ε.
0: Κάτω πιο χαμηλά. Γεια σας.
1: Πιο χαμηλά. Να μπω κάτω από το
0: τραπέζι.
1: Κάτω από το τραπέζι.
0: Κάτω από την μπάρα.
2: Όλα ωραία, όλα ρόδινα, όλα ανθύρα. Να πάμε για κανένα μπάνιο επιτέλους.
1: Τι έπαθες σήμερα?
2: Θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Βιαστική σε βρίσκω.
2: Καθημερινές δεν προλαβαίνω.
1: Ναι, αλλά το Σαββατοκύριακο κάνεις μπαλκόνια εσύ.
2: Τώρα τα έκανα. Πόσο μπαλκόνι θα κάνω?
1: Άμα ξαναρίξει κανένα χώμα, τι θα κάνεις?
2: Α, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Θέλω να πάω για μπάνιο.
1: Μάλιστα.
2: Άλλαξε το. Άλλαξε την κακή άβρα πάνω από το σύννεφο αυτό που υπάρχει.
1: Να φουφού, να φύσα το. Φύσα το να φύγει. Άντε, μπράβο, τραγούδι.

0: Έλα, Μέρη.
1: Ξέρεις τι θέλω να πω τώρα που θα ξεκινήσουμε έτσι οργανωμένα τα μπάνια.
0: Ναι. Θέλω γιατί πριν ήταν ανοργάνωτα, τι εννοείς?
1: Ρε παιδί μου, τώρα για ακόμα και οι πιο κρυουλιάριδες είχε καλή ώρα. Σιγά σιγά θα ξεμητήσουνε.
0: Α, καλά υπάρχει. Πολύ σιγά,
1: Ναι, υπάρχουν και σκληροπυρηνικοί που βγαίνουν έξω χειμώνα, Δεκέμβρη, Ιανουάριο, μπαίνουν στη θάλασσα, βγαίνουν από τη θάλασσα. Υπάρχουμε και εμείς που ο Αύγουστος είναι ο αγαπημένος μας μήνας.
0: Ναι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, θες να μου πεις. Και δεν το λες, φοβάσαι. Εσύ μπαίνεις τον Αύγουστο, λέω. Πρέπει η θάλασσα να βράζει, να έχει. Πώς είναι το νερό εκεί πριν ρίξει τα μακαρόνια?
1: Δεν βράζει, μωρέ, είναι καλούλα.
0: Α, είναι καλούλα, η θάλασσα.
1: Ναι, δεν είναι τέλεια.
0: Μάλιστα. Δεν είναι τέλεια, είναι καλούλα.
1: Έλεγα μια φορά. Καλά, βάλει ένα τραγούδι και θα σου πω μετά τι έλεγα.

0: Έλα, Μέρη, πες μας.
1: Λοιπόν, άκου, συζήταγα μια χρονιά με τον άντρα μου που θα πάμε διακοπές.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και μου λέει, πού θες να πάμε φέτος διακοπές? Και του λέω, θέλω να πάμε κάπου που θα περίμενες να ακούσει, να έχει μουσεία, να έχει δρόμους, να έχει ωραία πάρκα, να έχει κάτι, καλό φαγητό.
0: Ναι.
1: Του λέω, να έχει κάπου ζεστή θάλασσες.
0: Ναι. Γιατί πας Κυκλάδες δηλαδή.
1: Καλά, σίγουρα όχι. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, δεν είναι και πολύ ζεστή εκεί. Μου λέει, θες να πάμε εκεί? Του λέω, έτσι και έτσι. Μέρη μου λέει, πού θες να πάμε? Του λέω, δεν πάμε στην Εύβοια, στα Ιαματικά Λουτρά, που είναι η σωστή θερμοκρασία για μένα.
0: Μπράβο. Έτσι, γι' αυτά είσαι. Τώρα ναι, μπράβο. Και εγώ συμφωνώ.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 3:30. Το Beach Party συνεχίζεται. Cocoon.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αρτοσκευάσματα και αφράτο, ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

0: Λοιπόν, επιστροφή για το δεύτερο ημίωρο.
1: Βεβαίως, δεν έχεις πει στον κόσμο πού θα μας βρούνε, τι θα κάνουνε, τι θα μας στείλουνε, πού θα πάμε.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στο Facebook Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Θα μας στείλετε το πανέμορφο μηνυματάκι σας, θα κάνετε και να αλλάξετε σελίδα, παιδιά. Το ξεχνάμε
1: like,
0: αυτό,
1: like, like.
0: Με, αυτό λίγο μου τη δίνει. Πώς θα το πω. Το λέω και μου τη δίνει.
1: Άκου και τι λέει στον κόσμο.
0: Είναι δυνατό.
1: Μου τη δίνει. Απλά με φέρνει σε μια κατάσταση η οποία που μου προκαλεί μια εσωτερική διαμάχη στον οργανισμό μου.
0: Μου τη δίνει, Μέρη. Πάμε για τραγούδι.

Και να πούμε χρόνια πολλά στον Απόλλων Γοργίας, Δωρόθεος, Δωροθέα, Νικάνδρος, Νικάνδρα, Πλούταρχος, Σελινιά, Σελήνη. Και στις και η επέτη Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας, παρακαλώ. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού, σπασισμού. Τι είναι αυτό, δεν ξέρω. Και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, πάρα πολύ σοβαρό θέμα το περιβάλλον.

0: πάμε να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, Μερούλα.
1: Και θα την κλείσουμε με μια πολύ ωραία πληροφορία.
0: Ναι, η άχρηστη πληροφορία σήμερα.
1: Άντε μου, ωραία, άχρηστη.
0: Ναι.
1: Στη Γη, κάθε λεπτό έχουμε 6.000 αστραπές.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Καταπληκτικό.
1: Δεν σ' άρεσε?
0: Ωραία. Αστραπές, ναι. Μόνο.
1: Αστραπές και βροντές.
0: Καλά. Πάμε να ολοκληρώσουμε την πρώτη μας ώρα, τραγούδι δηλαδή, και επιστροφή για την δεύτερη. Ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.

0: Η ώρα είναι 4. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: Εγκρίν Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινόχρηστα του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα, το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές, με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή

0: Feel the luxury.
1: Εκείνη η μυρωδιά από γεμιστά που ξεχύνεται από την κουζίνα. Η γεύση του σπιτικού παστίτσιου που ετοίμαζε η μαμά από το πρωί. Η αίσθηση θαλπορής που χαρίζει ένα παραδοσιακό φαγητό. Στη Μαμίκα το σπιτικό φαγητό δεν είναι απλό συνήθεια. Είναι εμπειρία, μνήμη και αγάπη. Μαγειρεύουμε με αγνά υλικά, παραδοσιακές συνταγές με μια ιδέα σύγχρονης νοστιμιάς. Το πιο γευστικό φαγητό φτάνει στο σπίτι, τη δουλειά ή όπου προτιμάς. Με ένα τηλεφώνημα στο 2741-180.000 ή ηλεκτρονικά μέσω World K-Food. Γίνε μέλος στο Μαμίκα Club και κέρδισε προνόμια και εκπτώσεις με τις αγορές σου. Θα μας βρεις στην Κόρινθο, Εθνικής Αντιστάσεως 48. Γιατί το καλό φαγητό γίνεται με αγάπη.
0: Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.

Λέω να γράφω ποίηση σιγά σιγά ή τραγούδια, δεν ξέρω. Αναρωτιέμαι, εσύ τι λες, Τάνο, τι να κάνω, να γράψω ποίηση ή να γράφω τραγούδια. Ή να γράφω ποίηση τα οποία θα γίνουν τραγούδια. Τι ήθελα να πω τώρα, εγώ τώρα και έκανα αυτόν τον συνειρμό. Για τα λεμόνια ήθελα να πω. Τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες που έχουν τα λεμόνια. Μειώνει το φούσκωμα. Το λεμονάκι το όμορφο, το μυρωδάτο. Καθαρίζει το φούρνο των μικροκυμάτων. Εξαφανίζει τους λυκέδες από τα ρούχα. Κάνει τα νύχια να γυαλίζουν. Μην πάμε τώρα και τα φτιάχνουμε. Λίγο λεμονάκι και αστράφτουν. Γυαλίζει όλα τα πόμολα και όλες τις βρύσες. Κρατάει τα μυρμήγκια μακριά από το σπίτι. Βέβαια, να πω εγώ εδώ τώρα ότι και λεμόνια είχα βάλει και ξύδια είχα βάλει. Αν δεν βάλει το χημικό, αυτό το μυρμηγκάκι, αν ξεκινήσει να βγαίνει, δεν ξέρω αν ξαναμπαίνει. Φίλω να το πω αυτό. Βέβαια. Εσείς που μας ακούτε, φίλοι μας, καλή-καλή μας φίλοι και μας συντροφεύετε τόσο καιρό, θα ήθελα, αν έχετε, να μας προτείνετε κάτι για τα μυρμήγκια. Τώρα πως πήγα από το λεμόνι στο μυρμήγκι, ο πόνος. Ο πόνος είναι αυτός που με κατευθύνει.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Έλα, Μέρη.
1: Κάνω μάλλον ενότητα με ταινίες.
0: Μάλιστα.
1: Ευτυχισμένοι.
0: Αυτοί που κάνουν αυτό το πράγμα και κάνουν ενότητες με ταινίες και λένε για ταινίες, τις έχουν δει.
1: Αχ, πολύ αγαπημένος ο Δανίκας. Πάντα τον παρακολουθώ να δω τι λέει.
0: Ναι, εσένα ποιος θα σε παρακολουθεί άμα δεν τις έχεις δει?
1: Ο Δανίκας. Γιατί λέω αυτά που λέει.
0: Καταπληκτικά.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 4:30. Music, cocktails, sunset loading. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: breakfm.gr.
1: Break FM 100,8.
0: Break 100,8. Το νούμερο 1 μουσικό ραδιόφωνο.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: μπορείτε να μας βρείτε στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες και ωραίους λατινικούς χαρακτήρες. Θάνος και Μέρκεν, διάμεσά μας. Αυτό το παπάκι, το ζουζουνάκι, το γλυκουλάκι, το γλυκαλαναταλτάκι, ψαράκι.
1: Το φιδάκι.
0: Ναι. Εκεί θα μας στείλετε αυτό το υπέροχο συναρπαστικό θεσπέσιο μήνυμά σας.
1: Τα λέμε σε λίγο.
2: Ανάψαν φώτα στο λιμάνι.

0: Έλα.
1: Τι ναι. Να έρθω.
0: Πού να έρθεις. Κάτσε εκεί που τι? Είσαι. Πού να πας ρε Μέρη. Κάτσε εκεί που είσαι. Άκουσε λίγο Μέρη. Αυτό το στούντιο πρέπει να το φέρουμε λίγο πιο κοντά. Θα σας δώσω μια εικόνα για να καταλάβετε πώς βλέπουμε σε κάτι ταινίες ένα μακρύ τραπέζι και ο ένας τρώει από εδώ και ο άλλος τρώει εκεί μακριά. Και χρειάζεται να ρίξει μια απόσταση για να καλύψει. Έτσι είμαστε εγώ με τη Μέρη.
1: Θανώ.
0: Ορίστε.
1: Ξύπνα.
0: Ναι. Ξυπνητό σου. Γιατί εσύ τι κοιμάσαι.
1: Γιατί βλέπεις όνειρα θερινής νυχτός.
0: Ωπα, Μέρη, μας την είπες Μερούλα. Μπράβο, Μερούλα, δε στο. Δε σε αυτό. Ντροπή σου και έσχος. Δεροπή και έσχος.
1: Έσχος. Σόδομα και γόμορα.
0: Ντροπή σου.

0: 5 του μήνα.
1: 5.
0: Η εκπομπή Παπαλά.
1: Παπαλά.
0: Μπούρδες είπαμε σήμερα πάλι.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, υπέροχο, δεσπέσιο, συναρπαστικό, συγκλονιστικό. Και τη Δευτέρα μη λείψει κανείς από εδώ.
0: Άντε, μπράβο.
1: Γεια σας.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

0: Η ώρα είναι 5. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
3: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
4: Τότε έλα στο Mega Expert.
3: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
4: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικής κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
3: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
4: Air Condition Smart. Ενεργειακής κλάσης inverter. Με φίλτρο ιονιστή. Για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.000

0: 1.429 ευρώ, 18.650 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
2: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό και τοποθέτηση στο χώρο σας.
2: Μην χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
0: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ, 18.650 ευρώ, 24.790 ευρώ και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
1: Mega Expert, στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού, Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76-302.
2: Mega Expert, τα πάντα για το σπίτι.
3: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
4: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
3: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
4: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
3: Το έχω πάλι. Saint Angus.
4: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
3: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
4: Τελικά λέω σαλάτα.
3: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
3: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
5: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας

0: Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
1: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
2: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
1: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
2: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
1: Το έχω πάλι. Saint Angus.
2: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
1: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
2: Τελικά λέω σαλάτα.
1: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
2: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
1: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
3: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι λένε στο χωριό μου. Και η Παρασκευή φυσικά είναι η αγαπημένη μέρα των περισσότερων. Δεν θα πω τώρα όλους τους λόγους και τα επιχειρήματα. Εντάξει, οκ, okay, για κάποιους μπορεί να μην είναι. Ιορδάνης αγαπητός εδώ, 120 λεπτά με μεγάλες ελληνικές επιτυχίες. Και εγώ επιστρέφω σε λίγο.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Καλή εκπομπή είναι η εκπομπή που είναι φτιαγμένη για σας, που έχει μεγάλες ελληνικές επιτυχίες όπως εμείς, δικά σας αγαπημένα τραγούδια όπως και η δική μας εκπομπή, φυσικά ενότητες αγαπημένες που με την ομάδα τις κάνουμε με πολύ αγάπη για σας. Throwback, τι έγινε σαν σήμερα, ονομαστικές εορτές και επέτη για να μην είστε αδιάβαστοι. Too cold to be hot, κρύο ανέκδοτο, λίγο σουσού με viral ειδήσεις, εάν υπάρχουν φυσικά. Καλά, κάτι θα βρούμε να σχολιάσουμε. Και φυσικά, λίγο πριν το τέλος της εκπομπής, έχουμε και το καθιερωμένο μας με τις προτάσεις ταινιών. Όλα αυτά φυσικά πλαισιωμένα με πολύ αγάπη και πολύ αλληλεπίδραση μέσα από τα social media μαζί σας.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 5:30. Ώρα για το απόλυτο sunset mood. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση, από το 1970 τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
8: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
8: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
8: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
8: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
8: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
8: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
8: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
8: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
8: Πιο μπροστά.
9: Break FM 100,8.
10: www.breakfm.gr.

φυσικά ό,τι πιο όμορφο είναι να βρίσκω μηνύματα στα social media του ραδιοφώνου, τα δικά μου social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official. Σας περιμένω εκεί σε TikTok, Instagram. Η σχέση μας γίνεται πολύ πιο ποιοτική και ουσιαστική μέσα από τους τρόπους επικοινωνίας.

0: καρδιά.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Έχουμε ονομαστικές και επαιτούς αρκετές. Χρόνια πολλά σε Απόλλων, Γοργία, Δωρόθεο, Δωροθέα, Νίκανδρο, Νικάνδρα, Πλούταρχο, Σεληνία και Σελήνη. Διεθνής ημέρα για την καταπολέμηση της παράνομης, μη καταγγελόμενης και μη ρυθμιζόμενης αλληλείας. Παγκόσμια ημέρα κατά του ειδισμού και Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Τώρα, σαν σήμερα το 1961 το τρίποντο εφαρμόζεται για πρώτη φορά στο πρωτάθλημα της American Basketball League και περιλαμβάνει όλα τα σούτ που εκτελούνται από απόσταση μεγαλύτερη των 6,71 μέτρων από το καλάθι.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και θέλω να σου πω πως εδώ όλες οι μεγάλες ελληνικές επιτυχίες έχουν τον πρώτο λόγο. Όλες οι πρώτες μεταδόσεις αλλά και όλα τα παλιά αγαπημένα ελληνικά τραγούδια.

0: Η ώρα είναι 6. Ώρα για το πιο μαγικό sunset του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Θερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot. Okay. Τι κάνει ένας DJ σε φούρνο? Τι κάνει ένας DJ σε φούρνο, ρε παιδιά? Είναι εύκολο. Ρεμιξάρει στα κουλούρια. Okay. Κακό.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Ένα ίσως από τα πιο σημαντικά κεφάλαια στη σχέση μας είναι η επικοινωνία. Και πώς θα επικοινωνούμε τις πληροφορίες μεταξύ μας μέσα από τα social media. Βρείτε το ραδιόφωνο ή εμένα, Ιορδάνης Αγαπητός Official, σε Facebook, TikTok, Instagram. Και εκεί περιμένω τα μηνύματά σας με αγαπημένα τραγούδια, τις ευχές σας, τις προτάσεις σας. Και φυσικά περιμένω και πολύ δυνατά stories, αρκεί να ταγκάρετε το ραδιόφωνο και εμένα, έτσι ώστε πολύ απλά να μπορούμε να κάνουμε repost.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 6:30. Το ηλιοβασίλεμα ξεκινά εδώ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράφου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury. Το περιμένατε. Το Λουτράκι το χρειαζόταν. Και τώρα έρχεται. Grand Opening, Σάββατο 30 Μαΐου. Cocoon Beach Club. Είμαι...
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

ψυχολόγοι. Είμαι ο Γιορτάνης Αγαπητός. Για αυτή την εβδομάδα έχω επιλέξει 5 ξεκαρδιστικές κωμωδίες από το Netflix, ξεκινώντας από το Glass Onion, A Knives Out of Mystery. Ο Daniel Craig επιστρέφει ως Benoit Blanc σε μια απολαυστική μυστηρίου κωμωδία γεμάτη κεντρικούς χαρακτήρες, σαρκασμό και ασταμάτητες ανατροπές. Πραγματικά αξίζει την προσοχή σας, πάρα πολύ ψηλά στα rates.

Η εκπομπή της Παρασκευής ολοκληρώθηκε. Εγώ θα σας ευχηθώ τα καλύτερα και ένα υπέροχο, σούπερ, ξεκούραστο, ψυχαγωγικό και όπως εσείς το θέλετε Σαββατοκύριακο.

0: Η ώρα είναι 7. Και ο ήλιος πέφτει. Η διάθεση όμως ανεβαίνει. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
6: Τότε έλα στο Mega Expert.
5: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
6: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
5: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
6: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
7: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 2741 076 302.
5: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
8: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
9: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
8: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
9: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
8: Το έχω πάλι. Saint Angus.
9: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
8: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
9: Τελικά λέω σαλάτα.
8: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
9: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερς, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
8: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410 76019.
10: Και τώρα στον Αμερικάνο 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
11: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
10: Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

ως εις του ράλι των θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Έλα.

Ακού θετικά και επιστήμονες στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Βρετανία ανέπτυξαν μια φορητή συσκευή υπερήχων τύπου patch που εφαρμόζεται στην κοιλιά της εγγύου και επιτρέπει συνεχή παρακολούθηση του εμβρίου, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο καρδιακή λειτουργία και ροή αίματος. Η τεχνολογία αυτή ονομάζεται U-Patch και βρίσκεται ακόμα σε πειραματικό στάδιο, αλλά έχει δείξει ότι μπορεί να εντοπίζει επιπλοκές πιο έγκαιρα από τις παραδοσιακές περιοδικές εξετάσεις, με στόχο την πρόληψη σοβαρών προβλημάτων στην εγκυμοσύνη. Οι ερευνητές εργάζονται ήδη σε μια πλήρως ασύρματη εκδοχή για χρήση και στο σπίτι.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 7:30. Οι νύχτες στο κοκκούν μόλις αρχίζουν.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Ό,τι είναι αυθεντικό γίνεται από καρδιάς. Και στο Σουσαμέλος το απολαμβάνετε όπως σας αξίζει.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Συνεχίζοντας την παράδοση από το 1970, τα νύψια της οικογένειας φέρνουν νέες ιδέες και γεύσεις και σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε.
4: Απολαύστε φρεσκοκομμένο μυρωδάτο καφέ, ποιότητα και γεύση σε κάθε γουλιά.
5: Πλούσιο πρωινό με χειροποίητα αυτοσκευάσματα και αφράτο ζεστό ψωμί κάθε μέρα.
4: Λαχταριστά γλυκά, μικρά έργα τέχνης που θα σας συναρπάσουν. Δροσιστείτε με χειροποίητο παγωτό και γλυκάνετε τη διάθεσή σας με λαχταριστούς πειρασμούς που θα σας φτιάξουν τη μέρα.
5: Σουσαμέλος Bakery, Sweets and Coffee. Στα Ίσθυμια, στη Λεωφόρο Επιδαύρου. Τηλέφωνο 27410-37900.
4: Η αυθεντικότητα που σας αξίζει.
6: Συνέχεια στο παιχνίδι μας! Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
7: Άσε, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
6: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
7: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
8: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
9: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
8: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
9: Αποκλειστικά θέματα,
8: ρεπορτάζ,
9: συνεντεύξεις,
8: εκδηλώσεις,
9: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
8: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
9: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
8: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
9: corinthosnews.com.
8: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
9: Συνεχίζουμε.
8: Πρώτοι στην ενημέρωση.
9: Πιο δυνατά.
8: Πιο αξιόπιστα.
9: Πιο μπροστά.
10: Break FM 100,8.
11: www.breakfm.gr.

ψέματα. Ακούω θετικά και μια νέα αρχαιολογική μελέτη σε χειρουργικά εργαλεία από τάφο της δυναστείας Μινγκ στην Κίνα αποκάλυψε χημικά ίχνη ακονιτίνης, μιας ισχυρής τοξικής ουσίας από φυτά, παρέχοντας την πρώτη άμεση απόδειξη ότι οι γιατροί της εποχής χρησιμοποιούσαν φυτικά αναισθητικά. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι Κινέζοι χειρουργοί του 14ου και 15ου αιώνα είχαν αναπτύξει εξελιγμένες τεχνικές ελεγχόμενης χρήσης τοξικών ουσιών για την ανακούφιση του πόνου, κάτι που μέχρι τώρα ήταν γνωστό μόνο από γραπτές πηγές. Η μελέτη υπογράμμιζε ότι η ιατρική της περίοδου ήταν πιο προηγμένη από ό,τι πιστευόταν, με οργανωμένες πρακτικές αναισθησίας και κατανόηση των κινδύνων των φαρμακευτικών σκευασμάτων.

Άκου θετικά και ο Willem Dafoe θα συμμετάσχει στην Αθήνα στο πλαίσιο του NSF Nostos 2026 σε μια θεατρική ανάγνωση και δημόσια συζήτηση του έργου του Ibsen, ο εχθρός του λαού, που θα πραγματοποιηθεί στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στις 24 Ιουνίου. Η εκδήλωση σε παραγωγή του Theatre of War δεν αντιμετωπίζει το έργο ως κλασικό θεατρικό κείμενο, αλλά ως αφορμή για διάλογο γύρω από ζητήματα όπως η δημόσια υγεία, η εξουσία, η ενημέρωση και η ευθύνη της αλήθειας. Μαζί με τον Dafoe συμμετέχουν γνωστοί διεθνείς ηθοποιοί και η συζήτηση θα ακολουθήσει μετά την ανάγνωση του έργου.

Άκου θετικά και ο Παναγιώτης Πασκό είναι ένας 27χρονος Γάλλος κωμικός με ελληνικό όνομα που έχει ξεχωρίσει στην η σύγχρονη γαλλική σκηνή για τον τρόπο με τον οποίο συνδυάζει το stand-up με την αυτοβιογραφία και την ευαλωτότητα. Ξεκίνησε από την τηλεόραση ως έφηβος, αλλά γρήγορα απομακρύνθηκε για να στραφεί στη σκηνή και στο stand-up. Το έργο του δεν βασίζεται μόνο στο χιούμορ, αλλά και σε προσωπικά θέματα όπως η οικογένεια, η κατάθλιψη, η σεξουαλικότητα και η ενηλικίωση. Το 2023 κυκλοφόρησε το αυτοβιογραφικό βιβλίο του που έγινε μεγάλη επιτυχία στη Γαλλία και ασχολείται με τη σχέση του με τον πατέρα του, την ομοφιλοφιλία και δύσκολες ψυχολογικές εμπειρίες. Η επιτυχία του επεκτάθηκε και στο θέατρο με παραστάσεις που έγιναν sold out. Σήμερα θεωρείται μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές μιας γενιάς καλλιτεχνών που χρησιμοποίησαν την προσωπική τους εμπειρία ως υλικό τέχνης, μετατρέποντας την ευαλωτότητα σε αφήγηση και κωμωδία.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για το πιο ατμοσφαιρικό sunset party του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της. Στο χώρο σας.
3: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
1: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
3: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
1: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
3: Τηλέφωνο 2741 11 0381.
4: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η φωτιά άναψε. Οι φίλοι ήρθαν. Το κρέας ήταν αυτό που έκανε τη διαφορά. Από το The Meat Factory φυσικά. Γιατί μόνο στο The Meat Factory βρίσκω κρέατα που εμπιστεύομαι. Προσεγμένες σκοπές, ποικιλία σε κρεατοσκευάσματα και συνεπή εξυπηρέτηση. Το The Meat Factory είναι ένας σύγχρονος προορισμός κρέατος που συνδυάζει κρεοπωλείο λιανικής, κρεοτεχνείο υψηλής εξειδίκευσης και μονάδα επεξεργασίας κρέατος, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον τελικό καταναλωτή και κάθε επαγγελματία εστίασης. The Meat Factory στο Νάσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
6: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: μιλάς για μένα.
1: Εγκληματία εστίασης. The Meat Factory στον Άσο Κορινθίας. Γιατί η παραγωγή της γεύσης ξεκινά εδώ.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Ακούω θετικά, δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής. Έχουμε ακόμα και άλλες καλές ειδήσεις να μοιραστούμε.
1: Ελάτε στην παρέα μας.

0: Διπλό κρεβάτι που έχει μόνο τη μεριά σου.
1: Ακούω θετικά και τα ελληνικά νησιά βρίσκονται και φέτος στο επίκεντρο του διεθνούς τουριστικού ενδιαφέροντος, καθώς όλο ένα και περισσότερα ξένα μέσα ενημέρωσης προτείνουν την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για καλοκαιρινές διακοπές. Ωστόσο, πέρα από τους καθιερωμένους πρωταγωνιστές όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, αυξάνεται το ενδιαφέρον και για πιο ήσυχους, λιγότερο προβεβλημένους προορισμούς. Σε πρόσφατη λίστα των Times με τα 17 καλύτερα ήσυχα ελληνικά νησιά, ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Αίγινα, ένα νησί που βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, αλλά παραμένει σχετικά άγνωστο στους περισσότερους ξένους επισκέπτες. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Αίγινα απέχει μόλις περίπου μισή ώρα από τον Πειραιά με καταμαράν, γεγονός που την καθιστά έναν από τους πιο εύκολα προσβάσιμους νησιωτικούς προορισμούς της χώρας. Παρά την εγκύτητά της, με την πρωτεύουσα δεν έχει αναπτυχθεί ως μαζικός τουριστικός προορισμός, κάτι που οι Times αποδίδουν εν μέρη στην ίδια τη γεωγραφική θέση. Το βρετανικό μέσο σημειώνει ότι παραδόξως η κοντινή απόσταση από την Αθήνα φαίνεται ότι να λειτουργεί αποτρεπτικά για τους ξένους τουρίστες, με αποτέλεσμα το νησί να παραμένει ήσυχο και λιγότερο γνωστό. Παρ' όλα αυτά, όσοι το επισκέπτονται βρίσκουν έναν προορισμό με χαλαρούς ρυθμούς, πολλές ταβέρνες και ιδιαίτερα καλή σχέση ποιότητας τιμής.

ακουθετικά και νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature και βασίστηκε σε δεδομένα περίπου 500.000 ατόμων δείχνει ότι η ιδανική διάρκεια ύπνου φαίνεται να είναι γύρω στις 6,5 με 7,5 ώρες τη νύχτα. Σύμφωνα με τα ευρήματα, τόσο η έλλειψη όσο και ο υπερβολικός ύπνος συνδέονται με ενδείξεις ταχύτερης βιολογικής γύρανσης και χαμηλότερη λειτουργία βασικών οργάνων όπως ο εγκέφαλος και η καρδιά. Η σχέση αυτή περιγράφεται ως καμπύλη σε σχήμα U. Οι ερευνητές τονίζουν ότι δεν αποδεικνύεται άμεση αιτιότητα αλλά ισχυρή συσχέτιση, ενώ ο υπερβολικός ύπνος μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να σχετίζεται με υποκείμενα προβλήματα υγείας. Συμπερασματικά, το πιο σημαντικό στοιχείο δεν είναι μόνο οι ώρες ύπνου, αλλά η σταθερότητα σε ένα πρόγραμμα περίπου 7 ωρών που φαίνεται να συνδέεται με καλύτερη συνολική υγεία.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 8:30. Κοκτέιλς, μουσική και καλοκαιρινή μαγεία. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνίκα, τσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

άκου θετικά και οι επιστήμονες εντόπισαν ένα νέο είδος μικροσκοπικού χταποδιού στον Ειρηνικό ωκεανό κοντά στα νησιά Καλαπάκος σε βάθος περίπου 1.800 μέτρων κατά τη διάρκεια αποστολής του Charles Darwin Foundation. Το είδος που ονομάστηκε Microledone Galapagensis ξεχώρισε αμέσως για το έντονο μπλε χρώμα του και το πολύ μικρό μέγεθός του. Οι ερευνητές περιέγραψαν τη στιγμή της ανακάλυψης ως εντυπωσιακή, ενώ οι ειδικοί τόνισαν ότι αναγνώρισαν από την αρχή πως πρόκειται για κάτι ιδιαίτερο. Το χταπόδι έχει χαρακτηριστικά κοντά πλοκάμια με μια σειρά βεντούζες και ιδιαίτερο χρωματισμό, ανοιχτό μπλε στο πάνω μέρος και βαθύ μόβ από κάτω, το οποίο πιθανόν λειτουργεί ως μηχανισμός άμυνας στους θηρευτές.

Άκου θετικά και νέο αρχαιολογικό μουσείο Αρχανών στην Κρήτη. Προχωρά λοιπόν η λειτουργία του αρχαιολογικού μουσείου από το Υπουργείο Πολιτισμού σε συνεργασία με την Περιφέρεια Κρήτης και το Δήμο Αρχανών Αστερουσίων. Το μουσείο θα στεγαστεί στο παλιό εμφιαλωτήριο Ίνου του συνεταιρισμού και θα μετατραπεί σε σύγχρονο πολιτιστικό χώρο. Η χρηματοδότηση φτάνει τα 730.000 ευρώ. Θα περιλαμβάνει μόνιμες και περιοδικές εκθέσεις, εκπαιδευτικούς χώρους και υποδομές για το κοινό, ενώ η μόνιμη έκθεση θα παρουσιάζει περίπου 1.000 αρχαιολογικά ευρήματα από την περιοχή. Έλα.

0: 2026 από τη ΔΕΗ.
1: Τώρα μπορείς.
0: Γίνε ambassador του τόπου σου. Μπες στο mat.gr για να μάθεις πώς. Δηλώσε συμμετοχή και γίνε μέρος του απόλυτου μουσικού θεσμού. Mat VMA 2026 από τη ΔΕΗ.

0: Άλλη μια επιτυχία. Άλλη μια στιγμή break. Άλλη μια στιγμή break. Το νέο ραδιόφωνο στην Κορινθία.
1: Break FM 100,8. Break FM 100,8.
2: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες.

0: Η ώρα είναι 9. Και οι νύχτες στο Cocoon Beach Club τώρα ξεκινούν. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury. Η φύση βρίσκει τον χώρο της, στο χώρο σας.
2: A Green Action. Τα πάντα για τον κήπο σας με επιλογές που δίνουν ζωντάνια και χαρακτήρα. Άνθη, φυτά και κήπευτικά, που κάνουν κάθε σημείο να ζωντανεύει.
0: Εντυπωσιακή πράσινη τύχη, κρεμαστά φυτά και ξεχωριστά διακοσμητικά στοιχεία που μεταμορφώνουν κάθε χώρο.
2: Μειοκτονίες, απολυμάνσεις, απεντομώσεις, υπηρεσίες αρωματισμού επαγγελματικών χώρων.
0: A Green Action. Σας περιμένουμε στο ολοκένουργιο και ιδιαίτερο φυσικό μας κατάστημα. Στη θέση Μπαθαρίστρα, κοινό Χριστιοδός, 65η Πηλαίος, Κόρινθος.
2: Τηλέφωνο 27411-0381.
3: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Θέλεις μέγα ποικιλία, μέγα εξυπηρέτηση, μέγα τιμές σε όλες τις ηλεκτρονικές και ηλεκτρικές συσκευές?
5: Τότε έλα στο Mega Expert.
4: Το πολυκατάστημα με την εμπειρία 40 ετών και το εξειδικευμένο προσωπικό που έχει ό,τι ζητάς και ακόμη περισσότερα.
5: Πολυκατάστημα Mega Expert. Τα πάντα σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό υλικό. Συστήματα συναγερμού, δορυφορικά, κάμερες, καλώδια. Μεγάλη ποικιλία σε είδη ψήξης, θέρμανση. Επώνυμα κλιματιστικά, τηλεοράσεις, πλυντήρια, κουζίνες, ψυγεία, μικροσυσκευές. Με μεταφορά και τοποθέτηση στο χώρο σας.
4: Μη χάσετε τη μεγάλη μας προσφορά.
5: Air Condition Smart, ενεργειακής κλάσης inverter, με φίλτρο ιονιστή, για οικονομία ρεύματος έως 40%. 9.000 BTU, 390 ευρώ. 12.429 ευρώ. 18.650 ευρώ. 24.790 ευρώ. Και μεγάλη ποικιλία σε ανεμιστήρες.
6: Mega Expert. Στο 4ο χιλιόμετρο Παλαιάς Εθνικής Οδού Κορίνθου Πατρών, απέναντι από το Mare West. Τηλέφωνο 27410-76302.
4: Mega Expert. Τα πάντα για το σπίτι.
7: Ψήνεσαι να παραγγείλουμε?
8: Ναι! Σουβλάκι θέλω.
7: Το έχω. Saint Angus Burger Bar. Πίτες με γύρο, καλαμάκι, κοτόπουλο, χοιρινό, ό,τι τραβάει όρεξή σου. Και πάντα στην καλύτερη τιμή.
8: Ή μήπως ένα σνακ με πυρίτσα?
7: Το έχω πάλι. Saint Angus.
8: Ή μήπως μπέργκερ τελικά?
7: Το έχω. Τα πιο αυθεντικά smash burgers με ψωμί της επιλογής σου, με κοτόπουλο ή 100% μοσχαρίσιο κρέας.
8: Τελικά λέω σαλάτα.
7: Το έχω και σαλάτα στον Αμερικάνο.
8: Saint Angus Burger Bar. Αλλάζεις γνώμη? Το έχουμε. Πίτες, μπέργκερ, σαλάτες, μπύρες και περισσότερες επιλογές από οποιοδήποτε μπεργκεράδικο εκεί έξω.
7: Saint Angus Burger Bar. Εσύ μπερδεύεσαι, εμείς μένουμε σταθεροί. Δαμασκηνού 41, Κόρινθος. Τηλέφωνο 27410-76019.
9: Και τώρα στον Αμερικάνο, 15% έκπτωση σε όλα τα είδη για μαθητές.
10: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Ακρόπολης Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις.
9: συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Αυτό το καλοκαίρι, τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 9.30. Διάσημοι DJs. Δυνατή μουσική. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπωλείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπωλείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπωλείο της γειτονιάς σας. Αποστόλου Παύλου 80 στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφεται από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του ΕΚΟ Ακρόπολης Ράλι για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Eco Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo. Ακρόπολης Radio 2026.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Μελίνα Σλανίδου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο ακούω non-stop με τον Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix.
1: Έλα, non-stop mix.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 10:30. Η νύχτα ανεβαίνει επίπεδο. Αξέχαστες στιγμές στο Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγάμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστό.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης και ακούω μόνο non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση. Και εσείς,

0: έχεις.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία.

0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχεδίο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.
4: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.

0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 11:30. Το πιο hot σημείο του Λουτρακίου. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Συνέχεια στο παιχνίδι μας. Επόμενη κατηγορία, συμπλήρωσε την παροιμία. Τι είναι ο Κάβουρας?
5: Άσε, το έχω, το έχω. Ο Κάβουρας είναι κρεοπολείο στη γειτονιά μου. Καλά, ασύγκριτη ποικιλία και άριστη ποιότητα. Έχει τα πάντα. Μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, αρνί, κατσίκι, σουβλάκι, μπιφτέκι, λουκάνικο.
4: Ναι, δεν είναι η σωστή απάντηση. Είναι όμως η σωστή επιλογή. Κρεοπολείο Κάβουρας.
5: Το κρεοπολείο της γειτονιάς σας, Αποστόλου Παύλου 80, στην Κόρινθο. Απλά, αγνά και υπεύθυνα. Σωστός.
1: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
6: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρώο ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
6: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
6: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
6: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
6: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
6: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
6: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
6: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
6: Πιο μπροστά.
7: Break FM 100,8.
8: www.breakfm.gr.
7: Break FM 100,8.
8: Εδώ ακούτε μόνο τη

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Τη Παρασκευή βράδυ, τη Σάββατο βράδυ, ο Χαλκούσης είναι εδώ, non-stop. Και εγώ, Αντώνης Ρέμος, κάθομαι και τον ακούω.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι ο Σάκης Ρουβάς και ακούω δυνατά Νίκο Χαλκούση.

Την άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως, με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: 12:30. Εκεί που το καλοκαίρι δεν σταματά ποτέ. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
4: Break FM 100,8.
5: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι μία. Η μουσική δυναμώνει, τα φώτα χαμηλώνουν και το κοκκούν γράφει ιστορία. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Κοκκούν Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό Ηλεκτρονικού Τύπου.

0: στο σπίτι, στο γραφείο, στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
1: Corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
0: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
1: Αποκλειστικά θέματα,
0: ρεπορτάζ,
1: συνεντεύξεις,
0: εκδηλώσεις,
1: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
0: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
1: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα, με σεβασμό στο κοινό μας
0: και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
1: corinthosnews.com.
0: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
1: Συνεχίζουμε.
0: Πρώτοι στην ενημέρωση.
1: Πιο δυνατά.
0: Πιο αξιόπιστα.
1: Πιο μπροστά.

0: Αυτό το καλοκαίρι τη διασκέδασή σας την προσφέρει ο Break FM και ο αγαπημένος σας Γιώργος Ναστούλης.
1: Μία και μισή. Η μουσική δυναμώνει. Cocoon Beach Club.
2: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
3: Στο απόλυτο Beach Experience.
2: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
3: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
2: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
3: Cocoon Beach Club.
2: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
3: Cocoon.
2: Feel the luxury.
1: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
4: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
1: Συνεχής ροή ειδήσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
4: Αποκλειστικά θέματα,
1: ρεπορτάζ,
4: συνεντεύξεις,
1: εκδηλώσεις,
4: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
1: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
4: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
1: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
4: corinthosnews.com.
1: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
4: Συνεχίζουμε.
1: Πρώτοι στην ενημέρωση.
4: Πιο δυνατά.
1: Πιο αξιόπιστα.
4: Πιο μπροστά.
5: Break FM 100,8.
6: www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 2. Μία ακόμα μοναδική νύχτα στο Cocoon Beach Club ολοκληρώνεται. Ραντεβού αύριο πάλι.
1: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
2: Στο απόλυτο Beach Experience.
1: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
2: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμμου.
1: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
2: Cocoon Beach Club.
1: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
2: Cocoon.
1: Feel the luxury.
3: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Ακρόπολης Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρηλυκού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.

0: Στην Οδόνη.
1: Break FM 100,8.
2: Λέμε να μην κάτσει αυτού για να φασφαλιάζεις, θα μπάξεις τα παιδιά. Κάτσε αυτού μέσα στο σπίτι. Θα βγεις έξω να κολλήσεις κορονοϊό. Κάτσε μέσα.
3: Πάτα φρένο, break και σταματάς τις επιτυχίες. Break FM 100,8.

0: Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πενταγράμμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Στο σπίτι. Στο γραφείο. Στο δρόμο. Η ενημέρωση σε ακολουθεί παντού.
3: corinthosnews.com. Πρωτοπόρο στην ενημέρωση της Κορινθίας, πιστοποιημένο και εγγεγραμμένο στο Μητρό ηλεκτρονικού τύπου.
2: Συνεχής ροή δύσεων από την Κορινθία, την υπόλοιπη Πελοπόννησο και όλη την Ελλάδα από μια έμπειρη και καταξιωμένη δημοσιογραφική ομάδα με επικεφαλής τον Γιώργο Ναστούλη.
3: Αποκλειστικά θέματα,
2: ρεπορτάζ,
3: συνεντεύξεις,
2: εκδηλώσεις,
3: αθλητικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
2: Όπου υπάρχει είδηση, υπάρχει και το Corinthos News.
3: Με έγκυρη ενημέρωση, με καθαρή ταυτότητα. Με σεβασμό στο κοινό μας.
2: Και με αποστολή των σημαντικότερων ειδήσεων κάθε πρωί μέσω newsletter στα email χιλιάδων αναγνωστών μας.
3: corinthosnews.com.
2: Η εμπιστοσύνη σας είναι η δύναμή μας.
3: Συνεχίζουμε.
2: Πρώτοι στην ενημέρωση.
3: Πιο δυνατά.
2: Πιο αξιόπιστα.
3: Πιο μπροστά.
4: Break FM 100,8. www.breakfm.gr.

0: Η ώρα είναι 3. Αυτό το καλοκαίρι το Λουτράκι αλλάζει επίπεδο. Καλωσορίσατε στο απόλυτο Beach Experience.
1: Στο απόλυτο Beach Experience.
0: Cocoon Beach Club. Υπερπολιτέλεια. Μπάνιο στα καταγάλανα νερά του Κορινθιακού. Ξαπλώστρες, ήλιος, χαλάρωση, μοναδικά events και εκπλήξεις που θα συζητά όλη η Ελλάδα.
1: Live. Τα μεγαλύτερα ονόματα του ελληνικού πεδαγράμου.
0: Διάσημοι DJ στα decks. Δυνατά house, deep house και afro beach vibes. Οι μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες σε ένα non-stop καλοκαιρινό μουσικό ταξίδι. Πάρτι δίπλα στο κύμα. Premium cocktails, VIP εμπειρίες και βραδιές που θα σας μείνουν αξέχαστες.
1: Cocoon Beach Club.
0: Εκεί που το μπάνιο, η μουσική και η πολυτέλεια γίνονται τρόπο ζωής. Cocoon.
1: Cocoon.
0: Feel the luxury.
2: Break FM 100,8. Το επίσημο ραδιόφωνο του Echo Acropolis Rally για την Κορινθία. Από την Παρασκευή 26 έως και την Κυριακή 28 Ιουνίου. Τρεις ημέρες, όλη μέρα. Σε απευθείας μετάδοση από το Service Park του Αγώνα στο Λουτράκι. Live, όλες οι εξελίξεις του Echo Acropolis Rally, λεπτό προς λεπτό, με απευθείας συνδέσεις, ρεπορτάζ και συνεντεύξεις. Συντονίζουν και παρουσιάζουν οι δημοσιογράφοι Νίκος Τσάδαρης και Γιάννης Σταυρόπουλος. Συνοδηγός στην κούρσα της ενημέρωσης, ο Γιώργος Ναστούλης, με τη δική του πολύχρονη πείρα στις μαραθώνιες μεταδόσεις του Ράλι των Θεών. Ζήστε από κοντά όλη τη δράση του θρυλικού αγώνα που θα εκτυλιχθεί στα βουνά της Πελοποννήσου και της στερεάς Ελλάδας. Break 100,8. Echo Acropolis Radio 2026.